0: πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πόλεμο το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος ώρας που ζούμε ομάδι, γιατί το κάνει ένα λεπτό ολόκληρο το βράδυ, λέει ο Ηλίας ο Φανδρός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λάθος που σε έστειλε ο Θεός στον κόσμο να γεράσεις. Έπρεπε από το θρόνο του να σηκωθεί να κάθεις.

0: ψυχή σας, να είστε καλά, μπράβο, μπράβο.
1: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόχρητος.
1: Ρητίδες εφανήκανε βαθιές στο μάγουλό μου, παντέρμα ίχνη του καιρού, νεροπαρσές του χρόνου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λένε στη φεύγα του ο καιρός είναι γιατρός του πόνου. Μα εγώ πονώ, για δεν γλουθά η σκέψη μου του χρόνου.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το κερί τη ελπίδα σηκώνε, που το σβήσενη μπόρα, που το σβήσενη μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
2: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το γέλιο σου σκαλί-σκαλί στον ουρανό με βγάνει και γίνομαι ήλιος που ξεχνά το φως του να λιγάνει.

0: Ιεροτόκριτος.
1: Πληγές που ξεματώνουνε αυτές δεν είναι πράμα, μπροστά σε μια που είναι κρυφή και έχει βουβό το κλάμα.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι ντάχες σκίσουνε ο ψαργάς μωρό μου δακρυσμένο, γιατί η σκέψη την αυγή ήρθε πουλί.
2: Ω πραμάτευτη

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πολλές αμίλητες βραδιές ξενύχτησα τον πόνο. Μακριά σου κι είχα συντροφιά τη μοναξιά μου.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Τρόπον αγάπη σου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Τον έρωτά μας έκλεισα σε κάστρο στο φεγγάρι, να μην μπορούν τσιλογικείς να φτάξουν οι κουρσάροι.

0: χαλάσε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η ομορφάδα της στιγμής, το νόημα του κόσμου, επέρασε και στάθηκε στο πρόσωπό σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουφοβροντά κι ο ουρανός βρέχει απ' άκρη σ' άκρη και μονοπάντησε η βροχή με το μαθιό το δάκρυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώσε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ιταλία βρεέλ, έπειρα τα πρωτεία.
1: Έπειρα τα πρωτεία και έχω κρεμάσει το τσιφτέ.

0: έτσι. Για τ' όμορφια σου φέρδικα το σπάσα το ντουβέτσι.
1: Σκέπαψα δεν συχνάς

0: ξαμώσω πλερδικάς που είναι ζευγαρωμένοι.
1: Πώς να ξαμώσω πλερδικάς που είναι ζευγαρωμένοι.
0: Αφού κατέχω ο χωρισμός, αφού κατέχω ο χωρίς,

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι φορές και τα πουλιά που κελαϊδούν θλιμμένα. Ποιος ξέρει ή τα βάσανα έχουν κι αυτά σειρμένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετών διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TY LCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών.
9: Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάου ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Κόκα Κόλα Original 1 λίτρο και 0 1.19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Ακρίβο χαιρετίσματα και ακρίβο χαιρετώσε. Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Τίνωσες εσύ και τίνωσες εσύ του Ιούνιου. Αρχίζουν οι γραίες στα χωριά τώρα που θα έρθουν από τις πόλεις. Και τίνωσες εσύ. Α, του Μπαρβαγιάννη εγγόνιε. 180 ημέρες νομίζω έχουμε για τα Χριστούγεννα. Ναι, να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά ψυχολογικά. Με τις υγείες σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ραμά στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Ξυπνήστε επιτέλους. Σήμερα Τετάρτη είναι η γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Και έχουμε και το έθιμο του Κλειδώνα. Ωραία. Να πούμε για το Κλειδώνα, μαντινάδες και ό,τι άλλο καλό έχουμε. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος. Ηράκλειο, δομή μεταναστών. Όχι στις αποθήκες Σκουλούδη από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Με σαρά υπόθεση δολοφονίας δασκαλάκη στη φυλακή ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος. Χανιά, συνέλαβαν ένα άτομο στο λιμάνι για ναρκωτικά. Νέο περιστατικό με παράνομους μετανάστες, νότια της Κρήτης, 33 άτομα στους καλούς λιμένες. Στα Χανιά δημιουργείται παρατηρητήριο τοπίου Κρήτης. Στο νησί μας σήμερα στην Κρήτη υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Κυρίως σε Ηράκλειο και Λασίθη σήμερα Τετάρτη. Ηράκλειο, πράσινο φως για το έργο 5,7. Ειδήσεων. Χανιά, δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 43χρονος. Ηράκλειο, δομή μεταναστών.

0: Στα Χανιά δημιουργείται παρατηρητήριο τοπίου Κρήτης. Στο νησί μας σήμερα στην Κρήτη υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3. Κυρίως σε Ηράκλειο και Λασίθι σήμερα Τετάρτη. Ηράκλειο, πράσινο φως για το έργο 5,7 εκατομμυρίων ευρώ για δύο νέες αστικές παραλίες στην Παραλιακή.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός. Δεν θα έχουμε χιόνια, θα έχουμε έθριο καιρό. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 29, αλλά νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κρήτη μου όμορφο νησί. Καλημέρα. 28 92 053 500.

Καλημέρα φίλε Μανώλη. Καλημέρα παντού. Πού πάμε? Παιδιά, έχουμε μεγάλη διάκριση. Εντάξει, δεν πήγαμε Μουντιάλ, δεν πειράζει. Κάτι κουρασάου πήγαν, κάτι πράσινα κροτήρια, εμείς δεν πήγαμε, δεν πειράζει. Έχουμε όμως μεγάλη διάκριση. Είναι, λέει, φθηνότερο το ελληνικό καλάθι, σύμφωνα με στοιχεία από το ELK στην Ευρώπη. Που μου το κατηγορείτε. Ναι. Αυτό το μάθανε ο Αντετοκούμπο και θα έρθει να βάλει μερικά καλάθια. Έχουμε, λέει, το φθηνότερο ελληνικό καλάθι. Εντάξει, στο ΦΠΑ είμαστε πολύ ψηλά. Έχουμε τη δεύτερη υψηλότερη επιβάρηση. Βαρύ γομάρι ΦΠΑ. Αλλά, λέει εδώ, σύγκριση τιμών σε 40 κατηγορίες προϊόντων δείχνει ότι η Ελλάδα έχει χαμηλότερο μέσο κόστος του καλαθιού. Έχεις ακούσει το παλιό καθρέφτη καθρεφτάκι μου? Ναι, πιάνει πιο όμορφη. Εγώ το έκανα με το καλάθι. Καλάθι καλαθάκι μου, ποιο είναι το πιο φθηνό στην Ευρώπη? Και μου λέει, εγώ, το ελληνικό. Και τελείωσε. Νέο παραμύθι. Νέα στοιχεία έχουμε. Γι' αυτό πας στα σούπερ μάρκετ και βλέπεις τους τουρίστες και είναι μιλιούνια. Τσαμπιά, τσαμπιά. Το έχεις παρατηρήσει? Τουρίστες, γιατί το μάθανε. Σου λέει, θα πάμε στην Ελλάδα. Σιγά μην πάω να δω την Ακρόπολη. Σιγά μην πάω να δω την Κνωσό, τη Φεστό. Θα πάω στα σούπερ μάρκετ, θα πάω στα ράφια. Με τα κρασιά, με τα γιαούρτια. Θα πάω στο μανάβικο. Παιδιά, όταν πηγαίνετε σούπερ μάρκετ, να αργείτε να ψωνίζετε, γιατί έχει πολύ ωραία θερμοκρασία και ωραία μουσικούλα. Το έχεις παρατηρήσει? Έχει έξω καύσωνα και μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εγώ πάω όταν έχει καύσωνα. Και κάθομαι 5-6 ώρες μέχρι να δω τι γίνεται. Νίκος Γωνιανάκης, να στράψουν οι ορίζοντες.

0: Βέντι το λαό.
1: Να σύρωμε μαζί κορό με το λεβέντι το λαό.
0: Και να πηδήξουμε και πάνω από τη φωτιά. Κλείδωνα σήμερα. Γεια σου Γιούλη, καλημέρα, καλή δουλειά.
1: Να σύρωμε μαζί κορό με το λεβέντι το λαό. Με το λεβέντι.
0: Ιωάννη Ζαχανιά, καλημέρα, γεια σου Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, αυτή είναι η ανακάλυψη. Δηλαδή, μπράβο, επιτέλους η τεχνολογία πάει μπροστά. Φτιάξανε AI τουαλέτα τεχνητής νοημοσύνης και αντί λέει να πηγαίνεις εσύ, έρχεται εκείνη. Την καλείς με τηλεχειριστήριο ή με φωνητική εντολή. Τουαλέτα, τουαλέτα, τσουκ, και έρχεται δίπλα από το κρεβάτι. Δεν σηκώνεσαι τώρα σήμερα στη νύχτα να παίξει και καμιά στη γωνία με το δάχτυλο να το κάνεις κομμάτια. Έρχεται εδώ και μετά φεύγει και καθαρίζεται και μόνη της. Κυρίως λέει τη φτιάξανε για. Θα πνιγώ. Για ηλικιωμένους, αλλά εντάξει, για όλους είναι, δεν κατάλαβα. Βαριέμαι εγώ τη νύχτα, πού να σηκώνομαι τώρα να πηγαίνω στην τουαλέτα. Ενώ με αυτή τη νέα ανακάλυψη, η νέα λέει ρομποτική τουαλέτα με τεχνητή νοημοσύνη μετακινείται αυτόνομα μέσα στο σπίτι. Και αντί να πηγαίνεις εσύ στην τουαλέτα, έρχεται η τουαλέτα σε σένα! Μπράβο! Είναι τώρα 3 η ώρα τη νύχτα, λες. Πω, και ποιος σηκώνεται τώρα να πάει η τουαλέτα. Ενώ με αυτή φωνάζεις, τουαλέτα, τσουπ, έρχεται, κοίτα, σου έρχεται στο δωμάτιο, κάνεις ό,τι κάνεις, καθαρίζεται μόνη της, φεύγει. Τέλεια! Αυτό να το κάνετε και με το ψυγείο. Με πιάνει μια λιγούρα 4 ώρα το πρωί, τι να κάνω. Θα φωνάζεις ψυγείο, τσακ, θα έρχεται το ψυγείο στο δωμάτιο, θα ανοίγει η πόρτα, θα τρως, θα πίνεις, τσακ, θα φεύγει το ψυγείο πάλι. Και με τις παντόφλες, τις κάνουμε. Μια που είναι μια παντόφλα, η άλλη παντόφλα, παντόφλα, τσακ, θα έρχονται. Ωραία, θα περάσουμε στο μέλλον, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα γίνουμε βουτυρόπεδα! Στο καλό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Γιάννης Κακλής, πόσο σ' αγαπώ. Είναι Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Στέλλα, καλημέρα και σε σένα, σε όλη την παρέα σου. Ελευθερία, καλημέρα. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Σε όλη την παρέα μας, καλή δουλειά. Γιώργος Σημιανάκη, καλημέρα. Καλή δουλειά στο Καραβάδο. Έτσι, θα ψηθούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε ακόμα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Καλά πάμε. Χρύσα, καλημέρα. Μα την άντες να πούμε για τον κλείδωνα. Να πούμε. Και ό,τι άλλο καλό έχετε στον αέρα μετά τις 10. Να κάνουμε γρήγορα τη βόλτα μας στην Ελλάδα. Να ξεσκάσουμε λίγο. Όλο μέσα να βγούμε λίγο. Στο νοσοκομείο 14χρονη στη Γαστούνη μετά από πτώση από ύψος 3 μέτρων. Συνελήφθη από την Ελλάς. Όταν διαβάζω Ελλάς, κατευθείαν πάει στο Τζίπρα. Ελλάς. Από την αστυνομία τέλος πάντων συνελήφθη, όχι από τον Τζίπρα. 26χρονος που είχε γίνει, λέει, φόβος και τρόμος των καταστηματαρχών στη Νέα Ιωνία. 10 διαρρήξεις είχε κάνει. Αυτός, λέει, έπαιρνε το καπάκι του φρεατίου. Το καπάκι αυτό, το σιδερένιο που έχουν τα φρεάτια, το έπαιρνε και έσπαγε τις τζαμαρίες. Τσακ, έμπαινε μέσα και έπαιρνε ό,τι έβρισκε. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη μαχαίρωσε το σύντροφό της. Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο κατάκολο. Τον εμπρήκανε, λέει, γειτόνες στην αυλή του μετά από μέρες. Στο νοσοκομείο 76χρονη μετά από άγρια επίθεση τσαντάκια. Ο τσαντάκιας, ο 49χρονος, την έριξε στον δρόμο και της πήρε την τσάντα. Τραγωδία στη Μυτιλήνη. 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Νεκρός 72χρονος σε παραλία της Χαλκιδικής. Μεγάλη προσοχή με τα μπάνια, γιατί ακούς κάθε μέρα. Συνελήφθη 43χρονη για δύο εμπρισμούς στην Κερατέα. Από την έρευνα, λέει, προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους. Έχουμε παλαμπώσει εντελώς. Θάσος, καταγγελία, λέει, ότι η ferry boat απέτησε από ασθενοφόρο να πληρώσει εισιτήριο ενώ ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Μα δεν προλαβαίνουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Μα ο ασθενής χάνεται. Επιχείρηση, λέει, της αστυνομίας για σπήρα που ξύλωνε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου και άλλα εξαρτήματα υψηλής αξίας. 4 συλλήψεις σε Αττική, Χαλκίδα και Δήλεση. Σε 10 περιοχές της χώρας η δράση της οργάνωσης. Εντοπίστηκε νάρκη σε θαλάσσια περιοχή της Επανομίας στη Θεσσαλονίκη σε βάθος 28 μέτρων. Πάμε με Κακλή και με Λεσανό. Με Μανώλη Κακλή.

0: προσέχει.
1: Κακλείς Μελεσανός. Γεια σου Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα Νικολή. Να σε καλά. Βαγγελιό, καλημέρα, καλημέρα.
2: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 92 0 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Έτσι, πού πάμε? Τι γίνεται με την παραβατικότητα? Είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός. Σε λίγες μέρες λέει θα λειτουργούν οι 300 κάμερες για τις παραβάσεις στα κόκκινα φανάρια. Χάρη και εσύ που πας τώρα, παραβιάζεις το κόκκινο φανάρι, δηλαδή εγκληματίας. Λέει για την εγκληματικότητα ο υπουργός. Έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο. Πανικός! Σε λίγο καιρό θα είναι πιο πολλοί αυτοί που θα είναι μέσα παρά από αυτούς που θα είναι έξω. Έχει καλό πρωινό στη φυλακή? Έχει air condition? Άμα έχει καλό πρωινό, έχει air condition, μεσημεριανό, βραδινό. Τίποτα ωραία βιβλία να διαβάζουμε, ξέρω εγώ. Μπαίνω σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Α, μιας και λέμε για παραβατικότητα, ωραία αυτή η είδηση. Η ΑΔΕ, η εφορία, εντόπισε κατασκευαστική που δήλωσε, λέει, έσοδα 3 ευρώ. 3 ευρώ έσοδα, η κατασκευαστική. Τι έφτιαξε? Το σπιτάκι της Μπάρμπι? Και πάλι, πιο πολύ κάνει. Τέλος πάντων, είχε έσοδα 3 ευρώ, αλλά τελικά βρήκανε ότι είχε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα. Μπερδευτήκαμε, κύριε δικαστά, τώρα τι να κάνουμε? Κάτι με δυνικά ξεχάσαμε. Πώς κάνετε έτσι? Τι 3 ευρώ, τι 3 εκατομμύρια ευρώ? Δηλαδή για μερικά μηδενικά κάνετε έτσι οι ελεγκτές? Πα, τι κακοί άνθρωποι. Αντί για 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλώσαμε 3 ευρώ. Κάνουμε ένα λαθάκι τέλος πάντων, γίνονται και αυτά. Άνθρωποι είμαστε. Πάμε με σταμάτη κόκκινο, Άγιος Μινάς.

0: Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, με το καλό το πτυχίο, Μαρία. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σε όλη την τάξη. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Υπέροχα κοσμήματα, Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη. Στο κέντρο των Μυρών, να πούμε ματινάδες σήμερα για τον Κλείδωνα ή ό,τι άλλο έχετε. Κάτσε να θυμηθούμε και ένα τηλεφώνημα που είχαμε πάρει. Πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Πριν λίγο καιρό, πριν πολύ καιρό. Για γενέθλια, για γιορτή. Ναι. Χρόνια πολλά πάντως είπαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Εκ μέρους της πεθεράς μου, της κυρίας Ελπίδας που είχε πάρει ένα φόρεμα από εσάς, από τη Λαϊκή, από τον Μπάνκο.
1: Είναι πάρα πολύ σειρός όμως τώρα.
0: Το έβαλε το φόρεμα, αλλά δεν μπορεί να το βγάλει. Έχει σφινώσει. Το είπα και εγώ, το πήρε πολύ εφαρμοστό.
1: Άκουτε να σου πω. Μπορεί να το πήρε πάρα πολύ καιρό. Εγώ να σου πω τώρα την αρχή, εγώ τι είχα πει, κάνω μέχρι τον Αύγουστο, κάνω αλλαγές. Γιατί τώρα δεν υπάρχουν, γιατί το χειμώνα εγώ βάζω πιτζάμα. Μπορεί να το κρατήσει ή να με το αλλάξει του χρόνου, εγώ δεν έχω θέμα.
0: Πώς θα τη βγάλω εγώ τώρα, τι να κάνω, έχει πάει μέχρι πάνω και το τραβώ και έσπασε αυτό που έχει, αυτό το που πιάνει στο ματζαφλαράκι, τέλος πάντων, συγγνώμη. Για να το τραβήξω κάτω και έχει σπάσει. Και αυτή έχει σφινώσει. Να το κόψουμε ψαλίδι, θα βγει.
1: Κόψουμε ψαλίδι και να αλλάξουμε φερμάρ μετά.
0: Εγώ σκέφτηκα να πάρω και την πυροσβεστική. Γιατί είναι και παχιά και δεν μπορεί να κάτσει κιόλας. Γιατί είναι εφαρμοστό. Αυτή νόμιζε ότι είναι κοριτσάκι, παιδί μου, 19 χρονών. Και πάει και πέντε τέτοια φορέματα. Κοντό. Πάναγε μου. Ούτε γαμπρό να ψάχνε. Τέλος πάντων. Και 40 μέρες έχει φύγει ο Μακαρίτης και πάει και πέντε τέτοια φορέματα. Σαν δεν τρέπεται.
1: Έτσι να τη πει τώρα. Από εκεί που είναι το φερμάν, πιάσε να ψαλίδι σιγά σιγά και κόψε το.
0: Mm-hmm.
1: Να φύγει όλο το φερμάν και να αλλάξουμε φερμάν μετά.
0: Θα τσιπώ να φέρει το φόρεμα να πάρει πιτζάμες. Γίνεται.
1: Όχι, παιδί μου, αυτό δεν γίνεται. Είναι άλλη σεζόν.
0: Α, είναι άλλη σεζόν. Άρα θα το κρατήσουμε μέχρι του χρόνου.
1: Ναι, αλλά να αλλάξει το φερμουάρ όμως.
0: Ναι, αυτό θα ήταν καλύτερο να βγάλουμε το φερμουάρ, να το βάλουμε στο στόμα, να μην μιλεί. Γιατί είναι και δύσκολη. Αλλά εμείς θα σου φέρουμε το φόρεμο και τι άλλο, θα σου φέρουμε και μία τούρτα. Χρόνια πολλά, Μαρία, μας είπε η Γεωργία να σε πάρουν τηλέφωνο.
1: Δεν το ξέρω,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: μαύρες φορεσιές.
1: Μάδες αμάνες τους δυστυχείς, στους δυστυχείς να δώσω.
0: Λεωνίδας Κλάδος, Δημήτρης Κουλάς. Κατερίνα καλημέρα. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα, να είσαι καλά. Αλέξ Κουγαράκη, όμορφη Τετάρτη να περάσεις. Άρα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, όσοι είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, στον αέρα είμαστε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά 93,8. Όλα τα πρωινά από τις 8 στον αέρα βγαίνουμε. Μα να πούμε για τον Κλειδονά. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10 ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Ελευθερία, καλημέρα. Ξεχάσαμε κανένα, θα δούμε. Πάμε Κρήτη, γρήγορα, γρήγορα.
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε με τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη, η κόμβη του μέλλοντος. Μία ματιά στα μεγάλα οδικά έργα της Κρήτης. Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές. Από μία λαμπάδα ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο ναό. Από μία λαμπάδα. Παραγωγή μελιού, θυμαροχρονιά στο Λασίθι, ελπίζουν σε καλή παραγωγή οι μελισσοκόμοι. Μέλι τώρα να είναι καλό θυμαρίσιο. Ρε Θεμιώτικα Νέα, αναγκαία μια ευρύτερη στρατηγική για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σε Ελληνιώτικα Νέα, προβλήματα σε διαγωνισμούς, παγίδες και φάρμακα προκαλούν ανησυχία. Ξεκινάμε καθυστερήσεις υδακοκτονία στο Σέλινο. Χανιώτικα Νέα, ελλείψεων συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων. Συζήτηση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανατολή, κόκκινες γραμμές για τη χωροθέτηση ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κριτική επιθεώρηση, λαγοκέφαλος, ένα επικίνδυνο είδος με περιορισμένο αριθμό επιθέσεων σε ελουόμενους, αλλά σοβαρό κόστος για την αλληλεία. Πάμε τοπικά site, iraklionews.gr. Γυναικοκτονία στην Κρήτη σήμερα, το τελευταίο αντίο στην 45χρονη Σταυρούλα μέσα σε κλίμα Οδύνης. Ηράκλειο, καταδίωξη, θρίλερ στην Παντάνασα. Γιώταχη πήρε αμπάριζα σταθμευμένα οχήματα, σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός. Κρήτη το πιάσανε με πλαστά έγγραφα στο λιμάνι, στα Χανιά. Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη στη φυλακή και ο 57χρονος πρώην δημοτικός σύμβουλος, προφυλακισμένοι και οι τρεις κατηγορούμενοι. Πάμε κρεταλεύτε.gr, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι. Κρητική επιθεώρηση, λαγοκέφαλος, ένα επικίνδυνο είδος με περιορισμένο αριθμό επιθέσεων σε ελουόμενους, αλλά σοβαρό κόστος για την αλληλεία. Πάμε τοπικά site, iraklionews.gr. Γυναικοκτονία στην Κρήτη σήμερα, το τελευταίο αντίο στην 45χρονη Σταυρούλα μέσα σε κλίμα Οδύνης. Ηράκλειο, καταδίωξη, θρίλερ στην Παντάνασα. Γιώταχη πήρε αμπάριζα σταθμευμένα οχήματα, σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός. Κρήτη το πιάσανε με πλαστά έγγραφα στο λιμάνι, στα Χανιά. Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη στη φυλακή και ο 57χρονος πρώην δημοτικός σύμβουλος, προφυλακισμένοι και οι τρεις κατηγορούμενοι. Πάμε

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη στη φυλακή και ο 57χρονος πρώην δημοτικός σύμβουλος προφυλακισμένοι και οι τρεις κατηγορούμενοι. Πάμε κρεταλεύτε.gr που ναύει, αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα με πομπή, φωτιές και θεατρικά δρόμενα του Κλείδωνα σήμερα. Νέα άφηξη παράνομων μεταναστών νότια του νησιού, 32 άντρες και μία γυναίκα, νότια των καλογημένων. Πάμε φρέσκο.gr. Βράζει το Ηράκλειο από τους χειρισμούς της κυβέρνησης και Δήμου για την δομή φιλοξενίας. Επιστρέφει το Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης στην Κίσαμο από 29 Ιουνίου έως 12 Αυγούστου. Συνεχίζονται οι πεζοπορικές διαδρομές στο Δήμο Πλατανιά το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Κολυμπάρι. Η επόμενη δημιουργείται παρατηρητήριο τοπίου Κρήτη στα Χανιά. Χανιά το συνέλαβαν στο πλοίο, το βρήκαν ναρκωτικά. Ηράκλειο ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την ανάδειξη της παράκτειας ζώνης στον κόλπο Δερματά. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 5,7 εκατομμύρια ευρώ.

σβήσει. Πόσες αγάπες στη ζωή, πόσες αγάπες στη ζωή.

0: έτσι. Το τσακούμα σοκάτσι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή δεν γίνεται πολλές.

Γεια σου Μέρη, καλημέρα και σε σένα. Χρύσα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Για σένα που πίνεις τώρα το καφέ. Ναι. Λοιπόν, το παίξανε τα δελτία ειδήσεων σε όλα τα site. Χαμός έγινε. Επειδή δύο γυναίκες ανεβάσανε ένα βίντεο και κάνανε παράπονα και έγινε viral το βίντεο. Πού πήγαν, λέει, οι όμορφοι άντρες. Δύο γυναίκες αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια στα μπαρ. Αυτές πάνε στα μπαρ και κάθονται σαν τις κλωσούδες. Και περιμένουν αυτές να πάμε εμείς να τους μιλήσουμε. Να πάμε. Και πάμε και τους μιλάμε. Και σου λέει, θέλεις κάτι? Λέω, να γνωριστούμε. Άντε, παρέτησέ μας. Θέλουμε να είναι όμορφοι άντρες. Δεν θέλουμε όποιος και όποιος να έρθει να μου μιλήσει. Η δυσκολία, λέει, των νέων να γνωριστούν εκτός εφαρμογών. Γιατί τώρα όλα γίνονται με το κινητό, με τα dating. Ωραία. Και ο φόβος της απόρριψης αλλάζουν το τοπίο που ξεκινούν οι σχέσεις. Και παραπονιούνται αυτές, έχουν ανεβάσει βίντεο. Λέει, δεν έρχονται οι όμορφοι άντρες να μας μιλήσουν. Δεν ερχόμαστε γιατί είστε ψιλομύτες. Δεν ξέρετε τι θέλετε. Θέλουμε να είναι όμορφος, ναι, να είναι και ψηλός, να είναι. Να είναι και γυμνασμένος, να έχει και ωραίο πρόσωπο και ωραία μυτούλα, να έχει και ωραίο ποπό, γιατί οι γυναίκες το πρώτο πράγμα που κοιτάνε στον άντρα είναι ο ποπός, και μη μου λέτε ψέματα μένα. Και να έχει και γεμάτο πορτοφόλι και πόσα παίρνεις το μήνα, έχεις δικό σου αυτοκίνητο, έχεις δικό σπίτι. Όχι, δεν έχεις, φύγε με από εδώ. Πάω θέλω να πάρω ένα φραγκάτο, σου λέει αυτή, και μετά να έχω και ένα ωραίο διαζύγιο, να παίρνω μια καλή διατροφή. Τι θέλεις επιτέλους? Αυτά θα είναι αυτές. Στο ράφι θα μείνετε και οι δυο, σας βλέπω, στο ράφι. Στο καλό. Πάμε με τον κλείδωνα. Σκοπός του κλείδωνα με Δημήτρη Σγουρό. Τραγουδούν οι μαθητές του τότε Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς. Πάμε με τον κλείδωνα. Ωραία. Φύγαμε. Από την αρχή, από την αρχή.

Δεν μπορώ να στέκω από τον κουρασμό μου. Ανοίξτε το κλείδωνα στην πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, το κλείδωνα σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Σοφία, καλημέρα. Γεια σου, Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, μην μας χάσετε στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε και με Γιώργο Αλεξανδρονάκη να το κλείσουμε το ημίωρο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλημέρα. Επιστρέψαμε με Στέφανο Μουσαρετάκη. Στον αέρα είμαστε. Κριτικό παραδοσιακό πρωινό και σήμερα κερνάμε όλο το πλανήτη γιατί είμαστε χουβαρντάδες. Κέρα στην παρέα που μπήκε. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Τόνια Τονίου, καλημέρα στην Κύπρο. Μαντελάδες για τον Κλείδωνα. Να μας πείτε καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ή τα ώρα είναι. Α.
1: Ώρα για σπορ.
0: Έχουμε και το Μουντιάλ. 1-0 η Κολομβία πέρασε λες τους 32. Το Κονγκό. Ναι. Η Πορτογαλία του Ουσμπέκισταν 5-0. Η Γκάνα δυσκόλεψε την Αγγλία και την κράτησε στο 0-0. Χωρίς τον Τενσάν, η Γαλλία στο παιχνίδι με την Νορβηγία πέθανε η μητέρα του και επιστρέφει στη Γαλλία, στην πατρίδα του, όπου είναι ο προπονητής της Γαλλίας. Αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο της Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς. Η ΑΕΚ μπαίνει δυναμικά για την απόκτηση του Λαρεντζάκη. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, Live Sport, είπε το ναι, άντε παιδιά. Ποιος είπε το ναι? Προφορική συμφωνία του Παρθενικού με τον Στέφαν Ντεφράι. Sport Day, η θεή του Μαϊάμι, στην ίδια πόλη ο Λάιονελ Μέση και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Για τη μεταγραφή που πήρε ο Αντετοκούμπο. Αθλητική ώρα το σπορ, όποιος προλάβει τα διαρκεία σήμερα λέει είναι σε ελεύθερη πώληση και αναμένεται χαμός καθώς η ζήτηση του κόσμου της ΑΕΚ είναι μεγάλη. Φως προσέχει για να έχει σε επαγρύπνηση ο Ολυμπιακός για Μοντέρο λόγω της πράσινης φημολογίας. Κόκκινος πρωταθλητής, τι θα ψώνιζε με 250 εκατομμύρια. Γιατί όλες οι μεταγραφές του κόσμου δεν συγκρίνονται με το νέο Καραϊσκάκη.

0: Γιώργος Μαναγδής, ηλιοβασίλεμα. Καλημέρα! Άχω εδώ μια είδηση, μας έρχεται από τη Σαξονία. Απαγορεύεται, λέει, η είσοδος σε όποιον δεν μιλάει γερμανικά, αποφάσισαν διαχειριστές εκεί μια παραλία σε λίμνη, μάλιστα, στο Χάλε, στη Σαξονία. Απαγορεύεται, άμα δεν μιλάς γερμανικά, δεν μπαίνεις. Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι που πας και κάνεις τον μπάνιο σου και δεν ξέρεις γερμανικά, πες σου, τύχη ήταν σκαρχαρίας, ξέρω εγώ, πειράγχας, πώς θα το καταλάβεις, φωνάζουν, μη δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα. Οι μη γερμανόφωνοι, λέει, λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τώρα, λέει, απαγορεύεται η είσοδος. Σπρέχτοιτς, οι ντάπες, δεν ξέρω τι λες, τάκ, έξω, ο επόμενος, Σπρέχτοιτς, I don't understand, τι λες, έξω κι εσύ. Λοιπόν, ωραίο μέτρο. Να το κάνουμε κι εμείς εδώ στην Κρήτη, σε κάτι παραλίες που είναι έτσι, γίνεται χαμός. Δεν μιλάς κριτικά, Οι ντάπες. Για πάμε να θυμηθούμε. Α, λοιπόν, έχουμε τον κλείδωνα. Να θυμηθούμε μια ρήμα που μας είπε χθες η Στέλλα Κρασαγάκη. Για το έθιμο του κλείδωνα.
1: Μυστικοριζικάρισα αγιανιοσφαλιγμένη. Μέρα του κλείδωνα μια νιά άγαμη σε προσμένη. Παραμονή του Άγια Νιού άφτουνε παλικάρια. Χρυσές φωτιές να κάψουνε τα μυροριζικάρια. Πηδούνε πάνω από την πυρά με πέτρα στο κεφάλι. Υγεία να αποκτήσουνε καλοτυχιά μεγάλη. Τριχού σημώσει ο κλείδωνας ανήπανρη με φήμη. Γιομίζει με αμύλητο νεράκι το λαΐμι. Το πατρικό πηγαίνιντο μιλιά και αχνιά δε βγάνει και σε δοχείον άκρητον στενόλεμον το βάνει. Να μη φορεί ο κάθα ίση ντάχει στ' άνοιγμά του. Τι ριζικάρια κρύβγονται μέσα στα σωτικά του. Σε αγαπημένο πρόσωπο η νιάτα φιερώνει με ένα μαντίλι κόκκινο και δάφνη το κλειδώνει. Γυναίκα ριζικάρισα και λαϊδοαπαγγέλνει. Τη σφάλιση του κλείδωνα ο αγαπημένο φέρνει. Κι όταν ο ήλιος κοιμηθεί στα νέφαλα και δύση, βγάνει αγγείο σφαλιχτό όξο για να τα στρίσει. Πριχού σημώσει η αυγή και ο ήλιος ανατύλει, στο σπίτι μένει ανήλιαγο δεμένο με μαντίλι. Κι όταν ανοίξει ο κλείδωνας μικιό κοπελουδάκι, μέσα στ' αγγείο βάνιντο τ' αγνό του το χεράκι. Τα ριζικάρια στη σειρά τυχαία φανερώνει. Πρωτογονά της κοπελιάς το τυχερό απλώνει. Και προφητεύγουν ύστερα τσιμήρα στο σημάδι. Με δύστιχο αυτοσχέδιο που σκάρφισαν ομάδι. Στο γιαγερμό τσιστράταντος οι κοπελιές προσέχουν. Πρωτόνομα να φουγκραστούν να δουν τι τύχη θα έχουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Να θυμηθούμε και άλλες μαντινάδες. Νομίζω πέρυσι, τις είχατε πει, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω πέρυσι θα ήταν, μπορεί και πρόπερσι. Από αγαπημένους φίλους του σταθμού, ακροατές, ακροάτριες, πάμε.
2: Θυμούμε τον παλιό καιρό, του κλείδωνα τη μέρα. Ήρθε η αγάπη μου και μου φέρε τη βέρα. Πρωί πρωί τα Ιγιανιού, πήγαινα στο πηγάδι. Να δω εκείνο που αγαπώ αν στεί αυτό το βράδυ. Ανοίξατε τον κλείδωνα να δω το τυχερό μου. Διάβασα το μήλο μου πως πάθει στο πλευρό μου. Του κλείδωνα τα μυστικά κανείς δεν τα κατέχει. Μόνο τα μήλη το νερό που στο λαΐνι έχει. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγάλουμε τα μήλα, να δούμε ποια από όλες μας είναι η καλομήρα.
3: Άνοιξε και ξεκλείδωσε την πόρτα του κλειδώνου και φύλαξε τα κλειδιά να τάσεις και του χρόνου.
0: Ωραία! Πάμε.
3: Εκλείδωσέ μου, λέει, την καρδιά τη μέρα του κλειδώνου. Σου ζήτηξα μήλι το νερό και μου πέσε του χρόνου. Φαίνεται, λέει, πως τον κλείδωνα καθημερινά γιορτάζεις. Πίνεις τα μύζι το νερό και αχνιά μιλιά δεν βγάνεις. Μέσω στα μνή του κλείδωνα, λέει, δύο κερασάκια βάνω. Να δω αν βγουν αληθινά τα όνειρα που κάνω. Ήπιες, λέει, τα μύζι το νερό τη μέρα του κλειδώνου και μένα δεν με σκέφτηκες. της μοναξιάς του πόνου.
2: Μήλο έβαλα στο κλείδο να τα ίγιανου του τη χάρη, του χρόνου σαν σήμερα να είμαστε ζευγάρι. Από σγουρό βασιλικό έκοψα ένα κλονάρι και το έβαλα στο κλείδο να τα ίγιανου τη χάρη. Έβαλα εγώ στο κλείδο να μήλο μελετημένο και στο νηρό μου γελαστό σε βρήκε και ευτυχισμένο. Ανοίξε το κλείδο να τα ίγιανου τη χάρη. Μια και βαβαγέννησε και είχαμε ένα μοσκάρι. Ανοίξε το κλείδο να τα μπει το κολοτήρι. Αφού είναι στην Βαγγέλινα και θέλει να το ψήξει. Ανοίξε το κλείδο να το μπει και το δικό μου. Και δεν μπορώ να στέκω πιο από τον κουρασμό μου.
4: Να κάμω θέλει λέει το σταυρό στα Ιγιανιού τη χάρη. Να έρθει ο νιός που μ' αγαπά απόψε να με πάρει.

Θανάσης Κορδαλός. Μας τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Καλημέρα. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, ναι. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεδάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, υπέροχα κοσμήματα για κάθε στιγμή τη ζωή μα, για να ξεχωρίζουμε. Και με τα όμορφα δώρα μα, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεδάκη. Πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο, ναι. Και επιστρέφουμε. Παντέρμη ξενιτιά. Κώστας Μουντάκης. Γεια σου Στέλλα Χρυσαγάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα σου, καλή Τετάρτη να περάσεις. Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθεμνος.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Σκύπ σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale ή 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μία προσφορά.
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022 242.
19: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Βοσκός από τα Όρη. Νέα κυκλοφορία, Αντώνης Καριτάκης και Μανώλης. Λίγο πριν ακούσαμε νέα κυκλοφορία, Αλέξη Κοκαράκης, Γιώργης Ξυλούρης και Αντρής Χαλάλη. Από τις 8, ναι, από τις 8 στον αέρα είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο συνεχίζει ο Μανώλης Λεκάκης. Πού πάμε? Σήμερα είναι η γιορτή του Κλείδωνα. Κάθε χρόνο στη γιορτή της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, 24 του Ιούνιου, αναβιώνεται το έθιμο του Κλείδωνα. Να πούμε για τον Κλείδωνα ή και άλλες μαντινάτες που έχετε, ή την καλημέρα σας. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, προθεσμία για την Παρασκευή, πήρε ο 43χρονος. Ηράκλειο, δομή μεταναστών όχι στις αποθήκες Σκουλούδη από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Μεσαρά, υπόθεση δολοφονίας δασκαλάκη στη φυλακή, ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος. Ηράκλειο, 22χρονη κατηγορείται για κλοπή 9.000 ευρώ από περίπτερο που εργαζόταν. Χανιά, συνέλαβαν ένα άτομο στο λιμάνι για ναρκωτικά. Ένας 23χρονος Σουδανός συνελήφθη για την καραβιά με τους παράνομους μετανάστες, τους καλούς λιμένες. Χαμός έγινε, τσικακομήρας σε πτήση από Βαρσοβία προς Χανιά. Κάπνιζαν στο αεροπλάνο, χτύπησαν και τραυμάτισαν αστυνομικό. Στα Χανιά δημιουργείται παρατηρητήριο τοπίου Κρήτης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στο νησί, κατηγορία 3, κυρίως σε Ηράκλειο και Λασίρθη.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την Έμι, έθριος στο νησί μας σήμερα, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 υποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 29 και νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα και στην Κατερίνα, σε όλη την παρέα. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Λοιπόν, επικοινωνία μαζί μας 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Θολό νερό λέει η σκέψη μου και ασκιανός ο πόνος, κι όλο καημούς κουβάλισε μες στη ζωή μου ο χρόνος.
1: Μάτια μου, εγώ για σένα.
0: Του Γιώργου Παραμιανάκη. Όπως και οι επόμενες δύο. Έψαχνα το λιμάνι μου μέσα στην καταιγίδα και αφορμή πως αγαπώ, από τη στιγμή που σ' είδα. Ένα λιμάνι, ένα φως, φάρος που αναβοσβήνει, μοιάζει μου η αγάπη σου από ζωή μου δίνει.

0: τις νύχτες του καλοκαιριού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη Λεκάτσι.
0: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
1: Καλά είναι και σήμερα, δόξα την Άγια Χάρη του Θεού.
0: Τι τα λέει, θα πιάσουμε τον κλείδωνα?
1: Πρέπει να τον πιάσουμε.
0: Να τον πιάσουμε, από τα αυτιά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλημερίζω τον Γλυγόρ, τον δάσκαλο εκεί στα Καστελιανά, το Δεμάτι τσάω σε όλους, εκεί την καλημέρα μου, και στο Θεόφιλο και στο Γιάννη, καλά να περνούνε, στη Βιάνο, στην Κατερίνα, την καλημέρα μου, στη Μαρία την Καλετάκη, στο Κουκλινό, το Χαραλάμπι, το Κρυσό, να έχω δά καιρό, μέρες θα τον ακούσω, δεν ξέρω τάχη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να καλημερίσω στον πύργο εκεί την αδερφή μου, το παρεάκι όλο, και στο Ηράκλειο εκεί, στο λογιστή μου. Καλημέρα να
0: σου κάνει τη δήλωση, εντάξει, ο λογιστής.
1: Ναι, μου την είκαμε, εντάξει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν χρωστώ στην εφορία,
0: δεν χρωστώ. Ούτε μας εχρωστούν, ούτε χρωστούμε. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, καλημέρα Μανώλη.

0: Λοιπόν, να παίξουμε ένα ακόμα στιγμιότυπο για τον γείτονα. Δεν το είχαμε παίξει νωρίτερα αυτό. Μας είχε πει πέρυσι η Μαρία Καλεντάκη. Για το έθιμο του κλείδωνα.
1: Γυρίζει, λέει ο τροχός της γης. Πάει και αυτό το έτος. Την εποχή καλό καιρού εφτάξαμε και ο φέτος. Και πάλι θα αναφερθώ σε περασμένα χρόνια. Που τον πρωτόλι είχαμε πολλή δουλειά στα λόνια. Ήταν ο μήνας θεριστής και λονευτής επίσης. Που έπρεπε αυτή την εποχή να αγωνιστείς να ζήσεις. Καρπούς να βγάλεις για ψωμί και άχερα για τα δάσου. Που ήταν μια εποχή αυτή η καταδιά σου. Σαν ήθελα τα ίδια νιού για να κοντοσημώνει. Εφήνανε οι χωριανοί το θέρος και τα λόγια. Να θάσουνε τον κλείδωνα η ώρα να περάσει. Ένα έθιμο σατυρικό ο κόσμος να γελάσει. Έτσι λοιπόν παραμονή δυο κοπελιές επέρναν. Ένα σταμνί και αμήλυτες στο πηγάι πιέναν. Τελίκαν είδες βλέπανε το πείραγμα να αρχίσουν. Μα ήθελαν να τσικάμουνε στη στράτα να μιλήσουν. Αυτές βουβές και αμήλυτες το λόγο το στηρούνε. Και το αμήλυτο νερό στον νόμο κουβαλούνε. Μαζώνονται οι χωριανοί. Μήλο να βάλουν όλοι να συμμετέχουν πιστά στου κλείδωνα τη σκόλη. Ρίχνανε μέσα διάφορα, καρύδια, μήλα, αχλάδια και για να ξεχωρίζουνε τους βάλανε σημάδια. Μετά σφραγίζανε καλά με πέτσα το λαΐνι. Στον τόπο να είναι ασφαλές έπρεπε να ξομείνει. Αργά αργά τα Ιγιανιού να μαζοχτούνε όλοι. Να γίνουνε μια φαφουλιά στα αγάπη στο περβόλι. Και ο λιράρης πρόθυμος να αποσταστείτε λόγο. Και για να ανοίξει ο κλείδωνας είχε τον πρώτο λόγο. Ανοίξετε τον κλείδωνα, τον καλοκλειδωμένο, να βγει το μήλο τ' αγαπώ και στεκοτιανημένο. Μέσα στο πετρολάινο να μουνε μιλαράκι και να με πιάσει αγάπη μου το άσπρο σου χεράκι. Ε, Αγιάννη πρόδρομε, με τ' άγιο σου χέρι, ξεκλείδωσε τον κλείδωνα και τούτο το σεβέρι. Κόκκινο μήλο τη μιλιά που θρέφεται στα όρη, έβαλε μέσα τον κλείδωνα η ακριβή μου κόρη. Ελέγαν και σατυρικές τα μήλα για να βγούνε, γιατί τον το έθιμο οι ανθρώποι να γελούνε. Αλλά τι θέλει το κρυάς και ένα καλό μαχαίρι, και γονιμένο κλείδωνα σ' αγάπη να μου φέρει. Σκύλο καλό θέλει ο λαγός, κι ψήρες ενεχταίνει, με του κλειδώνου τι ψευχές ο έρωτας δε βγαίνει. Ένα κοπέλι στο σταμί έβανε το χεράκι, κι έβγανε σιγά σιγά το κάθε μιλαράκι. Αφού τα μήλα πόκανα σκέπαζαν το λαΐνι, οι κοπελιές αμήλυτες έσκυφτε και εξάνιζε στον πάτο στο πηγάι. Ποιος νέος θα ζωγραφιστεί, αυτό θέλα να πάρει. Και μία μπίτα σάζανε που είχε πολύ αλάτι. Και τρώγανε οι κοπελιές τη νύχτα να διψάσει. Όποια τη πήγαινε νερό, τη δίψα τη να σβήσει. Εκείνος ήταν τυχερό και να τον αποκτήσει. Με αυτά παιδιά ζούσαμε την εποχή εκείνη. Και μια γλυκιά ανάμιση σε όλους έχουν μείνει. Ο κόσμος δούλευε σκληρά να βγάλει το ψωμί του. Μα ξάνιζε και αδυνατά τη διασκέδασή του. Δεν είχαν τηλεόραση και λάπτο που να δούνε και τρόπο ψυχαγώγηση σαν μοναχή να βρούνε. Εγώ το Θεό παρακαλώ και του ζητάω χάρη την έμπνευση που μου δώκε ώστε να ζω μη μάρη. Να γράφω να μοιράζω με τα λωτινά μαζί σας και να γαλήνιο αίσθημα να αφήνω στη ψυχή σας.
0: Έτσι πάμε. Λοιπόν, χάσα να το χύσουμε το ημιώρο γιατί περάσαμε τις 10.30. Πάμε με πρωτοσέλιδα πολιτικού τύπου. Καθημερινοί πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα. Άλλο πάλι και αυτό. Σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια, μετρητές. Τα νέα καθολικά αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Απογευματινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Ψηφίστε σήμερα στη Βουλή. Εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, ριζοσπάστης απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθού συμβάσεις ένσημα υγεία. Ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα σε 100.000 δανειολήπτες. Κόντρα ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Ελεύθερη ώρα, 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες του κορονοϊού. Ναι, αυτό που λέγαμε χθες στην Ισπανία. Δημοκρατία κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
12: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
11: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
12: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
11: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
12: Με πολύ γλυκιά γεύση.
11: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
12: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
11: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
12: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο με Γιώργο Μανολιούδη. Αν είσαι άνεμος. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, του Κλείδωνα. Ημέρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο στην Ιερά Πέτρα, καλημέρα και σε σένα. Τελευταίο ημίωρο. 28-92-053-500. Καλημέρα στους Μαντινάδες. Και για τον Κλείδωνα. Και όχι μόνο. Και οι πέτρες έχουν λέει καρδιά και αίμα και αυτές πονούν. Αλλά μελιά δεν έχουν όσο και έτσι χτυπούν. Γαρυπαντώνει η Μαντινάδα.
1: Στην κάτω βρύση του χωριού τη χρυσοσκαλισμένη.
0: Πολλές φορές λέει υπομονή, όσα την πέτρα κάνω κι ό,τι κι αν μπουνε δε γρυκό κι ούτε μιλιά δε βγάνω, του γαρυπαντώνει πάλι. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανολιό.
0: Καλώς την, την αγάπη.
2: Καλημέρα, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου. Και σας κάνω σήμερα τον Κλείδο να περάσουν καλά.
0: Έτσι.
2: Εμείς μια φορά που τον έκαναμε, μετά από να τελειώσει ο Κλείδο, σε βάλαμε κοπελί. Το βράδυ κοχινίζαμε με την ανάποδη της κλεισάρας στάχτη και το αφήναμε εκεί και ό,τι έγραφε, έκανε το πρωί ξανοίγαμε, επέρναμε. Εμένα έκανε ροδιές, ροδιές, τη φιλανάδα της κολλητής έκανε σφυριά, σφυριά.
0: Ωραία.
2: Έτσι είναι ο Μαρή ροδιές, ναι, και αυτή είναι η σφυριά. Εγώ πήρα τον Αντώνη που ήταν χειριστής, αυτή πήρε τον Γιάννη που ήταν σιδηρούργος.
0: Είδες ο Κλείδωνας.
2: Ναι,
0: όλα τα ξέρει.
2: Αλλά εν τω μεταξύ, εγώ στο πηγάδι δεν πήγαινα γιατί έλεγαν άσχημα πράγματα και δεν μ' αρέσανε. Καλούσανε νεράδες, καλούσανε. Μετά από όλα τελειώσε ο Κλείδωνας. Εβάναμε νερό στο στόμα μας, τρέχαμε και δεν μιλούσαμε.
0: Το αμύλητο.
2: Μας τηλεφωνάξουν, λέει, παίρναμε.
0: Ωραία, έχω, ωραία.
2: Τρεις φορές. Έτσι τρεις φορές έβγαινε μια και φωνάζει Αντώνιο, Αντώνιο τον Αντώνη. Την τρίτη φορά φιλοσοφία εξαρτού μου, το κάνεις. Γιατί μου το κοπέλι μου φωνάζει αγάπη, δεν το έκανα. Πω Αντώνιο, Αντώνιο και δεν έπαιρνα σαν τώρα του Κλείδωνα και τον 8 γνωρίζω τον Αντώνιο.
0: Είδες ο Κλείδωνας,
2: ναι,
0: μπράβο του.
2: Ναι, τον πήρα τσι λέω, Σοφία, Αντώνης ήταν ο άντρας. Μα δεν το έκανα εγώ με εξαρτού το Αντώνιο.
0: Έτσι. Να σε καλά, να τα θυμάσαι, αγάπη.
2: Ήταν ωραία, πάρα πολύ όμορφα.
0: Ωραία.
2: Όλες οι κοπελιές, οι ματινάδες, την πρώτη ματινάδα που λέγανε. Λένε μια φορά, μια και ήταν έγινε το κόρι και λένε ανοίξετε το Κλείδωνα να βγει στα Ιγενιού τη χάρη. Η αελιά γέννησε και έκαμε να μου χάρη.
0: Λέγανε και σατυρικές.
2: Και μέχρι να την ακούσε αυτή είχε το δικό της κότσι και αφήγε.
0: Ωραία. Εντάξει αγάπη, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
2: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Γεια σου Σταύρο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και ένας λέει ετοιμοθάνατος, μαντινάδα του Μανώλη Μακρυδάκη. Και ένας ετοιμοθάνατος που το θωρεί πως βίνει, ελπίζει και δεν δέχεται τον κόσμο πως αφήνει.

0: Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ναι, καλημέρα.
1: Φοβάται
0: ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Το θηρίο. Γεια σου Εύα, καλημέρα.
1: Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε σένα πρώτα, σε όλο το ακροατήριο που ακούει Μανώλη Λεκάτση.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα Γιώργο Λεκάτση, θέλω να είσαι καλά μέχρι 11 η ώρα που θα σ' ακούσουμε.
0: Μέχρι 11 η ώρα να είναι καλά.
1: Μέχρι 11 λέω που θα τον ακούσω.
0: Α.
1: Μετά θα συνεχίσουμε. Έτσι. Από το Μανώλη το Λεκάτση. Ρε Μάνα, είσαι καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα.
0: Πάντα καλά, Θεό. Πάντα καλά, Εύα.
1: Ανοίξετε, λέει, τον κλείδωνα στα Ιζανιού τη χάρη και από του βγει το μήλο του τον αγαπώ, τον αγαπά να πάρει.
0: Να σωθεί.
1: Κι αυτός.
0: Ναι. Έτσι.
1: Άνοιξε και ξεκλείδωσε την πόρτα του κλειδώνου και φύλαξε τα κλειδιά να τα έχεις και του χρόνου.
0: Έτσι.
1: Ο Μανώλης ο Μακρυδάκης λέει «Μπαντόνια ρε το σταμνί και έλα να αγαπηθούμε και σε ένα στρώμα και τα δυο μαζί να τσιμηθούμε».
0: Τέλεια.
1: Γεια σου Μανώλη Μακρυδάκη, μια όμορφη καλημέρα. Μάνο καλημέρα, καλά να
0: γεια σου
1: περάσεις.
0: Εύα, επίσης καλημέρα να έχουμε.
1: Επίσης, να είσαι καλά Μάνο, γεια σου.
0: Γεια, γεια. Ένα καιρό λέει τις αξίες μου τσιγλέντιζα με πάθος και τις φιλιές μου σταθερός ήμουνε και είμαι βράχος. Του Αντώνη Κουκλινού, όπως και η επόμενη μαντινάδα. Άνθρωπος με χαρίσματα, μα ψεύτης στη φιλιά του, δεν αποκτά το σεβασμό ούτε στα γερατιά του.

Ανάθεμάς, ανάθεμάς, ανάθεμάς, ελιάσαι.

Στέλιος Μπικάκης, για σε μη. Επέρασε το τρίωρο. Από τις 8 στον αέρα έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα. Μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς αύριο, πρώτα Θεός. 8 και κάτι. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα. Καλημέρα, καλημέρα. Φεύγουμε με Μιχάλη Τζαγκαράκη, είμαι αητός.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά?
9: Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου, ζωντανά στον αέρα, στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. 11 και 11 η ώρα. Πάμε δυνατά, πάμε όμορφα, πάμε ωραία. Και σήμερα, αυτό το 2 ώρα που μας αναλογεί, μέχρι τη μία.
1: Ποτέ το φέρουνε, ποιο δεν το φέρουνε οι καιροί.
0: Ανήμερα της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Εορτή του Κλείδωνα. Σήμερα ένα έθιμο που αναβιώνει σε πάρα πολλά μέρη στην Κρήτη. Χρόνια πολλά στα μέρη που γιορτάζουν. Εμείς εδώ σήμερα με πολλά καινούργια πράγματα και καινούργια τραγούδια. Και ένα από αυτά, το νέο τραγούδι του Βασίλη Σταυρακάκη. Σε λίγο, Βασίλη Σταυρακάκης, νέο τραγούδι. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, αφού στείλουμε την καλημέρα μας όπου φτάνει η φωνή μας. Σήμερα έχουμε όρεξη να ξεκινήσουμε με εθιανό, χορευτικά.

Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά, Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Βοσπερίδη στη Σαντορίνη και Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία πλαισιώνουν την καλύτερη ραδιοφωνική μουσική παρέα. Καλώ σας βρήκαμε και σήμερα. Ποια μαντινάδα να σου πω για να σε περιγράψει. Στη μέσα μπάντα της καρδιάς εσέναν να γράψει.

Πάμε και με ένα δυναμικό μαλεβιζότη για όλους. Τα τηλέφωνά μας από τώρα και επί τα 28 9 20 53 500, info@erotokritos.gr, στέλνετε τα mail, Viber και SMS μηνύματα. Ποια μαντινάδα να σου πω για να σε περιγράψει στη μέσα μπάντα της καρδιάς, εσένα ναι να γράψει.

Πάμε και με ένα δυναμικό Μαλεβιζότη για όλους. Τα τηλέφωνα μας από τώρα και επί το 28 9 20 53 500. info@erotokritos.gr, στέλνετε τα mail.

Πάμε και με ένα δυναμικό Μαλεβιζότη για όλους. Τα τηλέφωνα μας από τώρα και επί τα 28 9 20 53 500, info@erotokritos.gr, στέλνετε τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο κινητό 6 9 86 72 99 90. Μαζί.

0: Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου Στέλνη, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη Στέλνη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Βόρους. Ανήμερα της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η μνήμη τρέχει στα περασμένα, στο έθιμο του Κλειδώνου. Τι όμορφες και αγνές εποχές. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Ένα έθιμο που αναβιώνει βέβαια ασύγκαλα αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι που το επαναφέρουν στα μέρη που είχε σταματήσει με μεγάλα γλέντια.
1: Ως μονάχο μάθει και στου πόνου το Σεριάνι, άμα στου πόνου το Σεριάνι.
0: Πετσάκης.

κακουδάκι στη λύρα. Καλημέρα Γιώργη Φουντουλάκη στην Αθήνα. Καλημέρα Πατακέ. Καλημέρα Γκαλονά στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Γιάννη Στρατάκη στα Χανιά. Γεια σου Γιάννη Κακλή.

Καλημέρα και στο Ηράκλειο, καλημέρα Μπαρμπαλέξη Κοκαράκη. Καλημέρα και στη Μεσαρά, καλημέρα την Πάκη. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, χαιρετώ όλους που είναι συντονισμένοι με τον αγαπημένο μας σταθμό. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Άννα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δουλειά. Ό,τι καλύτερο.

Μια υπέροχη ματινάδα του Βαγγέλη, του Τιτάκη, καλή του ώρα στα Αγία Βαρβάρα. Ο έρωτας, ο στεναγμός, το κλάμα και το γέλιο, όλοι μαζί το χτίζουν τ' αγάπη στο θεμέλιο.

22 μετά από τις 11. Πάμε για καινούριο τραγούδι. Ετοιμαστείτε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι Βασίλης Σταυρακάκης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάρη τον Περισσινάκη που μου το έστειλε. Σε στίχους και μουσική του Μίτσου του Σταυρακάκη. Καινούριο τραγούδι Βασίλης Σταυρακάκης. Κυκλοφόρησε με τίτλο «Λήθη». Καλό τάξιδο.

0: σου να τραβώ κουπί.
1: Αλήθεια, κυκλοφόρησε. Δείτε το, ακούστε το και στο YouTube. Ένα ωραίο βίντεο κλιπ σε στίχους και μουσική Μίτσος Σταυρακάκης. Ερμηνεύει ο Βασίλης Σταυρακάκης.

0: σου να τραβώ.
1: Καλημέρα και στον Μάρκο τον Άνεμο. Καλημέρα Κουρσάρε, Ηλία Φανουράγε. Στέλνει καλημέρα τους σε όλους μας. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Και μας στέλνει λόγια σοφά όπως κάθε φορά. Και μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε για τον σύγχρονο Κεάδα. Αφού κλείσουμε το ημίωρο με καινούριο τραγούδι, με ξυλουράκια πάμε. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης, Τα Θεριά. Καινούριο καλοτάξιδο κι αυτό.

Καινούριο τραγούδι, Τα Θεριά, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Έτσι φτάνουμε στις 11.30, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίωρο. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος, Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα, Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

0: χίλια καλά ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Καινούριο τραγούδι Στέφανος Βορδόνης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου.
1: Δεν κουραστικά να ζω.
0: Γεια Στέφανε.

Καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα στον κύριο Γιώργο Χανιωτάκη. Που έκανε πρόβλεψη ότι σήμερα θα ανέβουν πολύ θερμοκρασίες το μεσημέρι. Θα έχει καύσωνα στο Ρέθυμνο. Για τη στιγμή εκείνη. Θα πατήσουμε το 35. Στιγμή εκείνη. Μπορεί και λίγο παραπάνω, για να δούμε. Άρα πάμε παραλία ή μένουμε στο air condition. Γύρισα κι ό,τι γίνει, γύρισα κι ό,τι γίνει. Βορδόνης, χίλια καλά, χίλια καλά να έχετε. Χίλια καλά να στείλουμε σε ένα κορίτσι, τη Μαρία Γεωργία, που είναι στην Αθήνα και έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Μαρία Γεωργία, happy birthday. Να σου στείλουμε χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά, έτσι αλλιώς έχουν έρθει τα χρόνια πολλά. Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλους. Θέλω να ευχηθώ στην κόρη μου Μαρία Γεωργία χρόνια πολλά και να τα εκατοστήσει. Της εύχεται ο μπαμπάς της όλα τα καλά του κόσμου και την αγαπώ πολύ. Είναι η ζωή μου. King Alcatraz. Κλείνει 8 χρονών αύριο. Χρόνια πολλά λοιπόν και από μένα και από τον Πιθαρούλη που λέει το τραγούδι. Στη μικρή Μαρία Γεωργία που κλείνει τα 8 χρόνια. Πάρε τα

Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail στην εκπομπή 28 9 20 53 500 για αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail. Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, και στο Messenger και στο Facebook. Δεχόμαστε τη συμμετοχή σας. Την καλημέρα σας. Πάμε για το σύγχρονο Κεάδα. Ηλίας Φανουράκης που λέει ότι οι γονείς μεγάλωσαν 1, 2, 5, 10 παιδιά. Ο αριθμός δεν έχει καμία σημασία. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Με χίλιες θυσίες που δεν μετρήθηκαν ποτέ. Με νύχτες άγρυπνες. Με πιάτα άδεια για να γεμίσει το δικό σου. Με γερατιά που ήρθαν πριν την ώρα τους. Και το ευχαριστώ. Το ευχαριστώ έγινε διεύθυνση. Διεύθυνση σε ένα οίκο ευγυρίας. Σύγχρονο Κεάδα. Το λένε οι νέοι. Μόνος, εγκαταλελειμμένος, στα χέρια μιας νοσοκόμας που δεν πρόλαβε να του δώσει το πρωινό του και πολλές φορές τον κακομεταχειρίζονται γιατί δεν γνωρίζουν τους αγώνες του και τον βλέπουν μόνο σαν χρήμα. Στην καλύτερη περίπτωση, στο σπίτι με μια γυναίκα, συνήθως αλλοδαπή, να τον περιποιάται, αλλά και πάλι με την απουσία των παιδιών. Ανοιχτή πληγή. Ο πατέρας που σε σήκωσε όταν έπεφτες, τώρα περιμένει να έρθεις να τον σηκώσεις από την καρέκλα. Η μάνα που δεν κοιμήθηκε για σένα, τώρα κοιμάται μόνη και ρωτάει «Ήρθε το παιδί μου?» Και το παιδί είναι απασχολημένο. Ντροπή μας. Δεν φταίνε πάντα τα παιδιά. Φταίει η ζωή που έγινε σκληρή. Φταίει ο χρόνος που έγινε χρήμα. Φταίει η καρδιά που ξέχασε. Μα η ντροπή μένει. Γιατί η μνήμη του γονιού δεν γερνάει. Αυτός θυμάται ακόμα την πρώτη σου λέξη, ενώ εσύ ξέχασες την τελευταία του ανάσα. Η αλήθεια είναι ότι ο γονιός μοιάζει του κέδρου. Ο κέδρος δεν ξεριζώνεται, δεν τον βάζεις σε γλάστρα όταν γεράσει. Τον ποτίζεις πιο πολύ, του δίνεις σκιά γιατί αυτός σου έδωσε οξυγόνο όταν ήσουν μωρό. Κραυγή, όχι καταδίκη. Αν είσαι ακόμα το γονιό σου σπίτι, αγκάλιασε τον σήμερα. Αν τον έχεις τον Νίκο, πήγαινε. Μην του φέρεις λουλούδια, φέρε του χρόνο. Φέρε του στο χέρι σου. Φέρε του στην παιδική σου φωνή να του πει «Είμαι εδώ». Γιατί το χειρότερο Κεάδα δεν είναι αυτό με τους τοίχους, είναι αυτό με την απουσία και αυτό το Κεάδα τον χτίζουμε εμείς. Με κάθε «δεν προλαβαίνω», με κάθε «θα πάω αύριο», με κάθε «τηλέφωνο που δεν πήραμε». Κουρσάρος, ο Μάρκος ο Άνεμος, Ηλίας Φανουράκης. Πάμε κυκλοφόρητα τραγούδια από δύο μεγάλους που έχουν φύγει και κάποια τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Μανώλη το Σιφογιοργάκη, το Μάνο το Σιφογιοργάκη που μου έχει δώσει και θα ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από κυκλοφόρητα. Σιφογιώργης Κακλής, Μανώλης Κακλής, Σπύρος Σιφογιοργάκης, μαζί τους και η Χρυσούλα Σιφογιοργάκη, ακυκλοφόρητος καημός. Ένα μαράζι, ένας καημός. Έτσι θα ακούσουμε λίγο-λίγο, να πάμε και παρακάτω να ακούσουμε κι άλλο. Αθάνατη Σιφογιώργη Κακλή.

0: Κακλής. Για να βγούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάννα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να γιορτάσουμε την Κλειδόν την ημέρα.
0: Γιορτάζετε εκεί στο χωριό τον Κλείδωνα?
1: Δυστυχώς το φέτος δεν έκανε τίποτα, επειδή είχε προκαιρού τύχει ένα περιστατικό με ένα παλικάρι και αποφεύγουμε να κάνουμε
0: εκδηλώσεις.
1: Γλέντια, εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Τι να κάνουμε. Ύστερα και ο κόσμος.
0: Όμως συνήθως κάθε χρόνο κάνετε, έτσι.
1: Ναι, άλλα χρόνια κάναμε. Τώρα δεν πολύ συμμετέχει και ο κόσμος, κύριε Γιώργο, δεν ξέρω γιατί τα εγκαταλείπνε σιγά σιγά. Και δεν πειράζει, να είμαστε καλά, ίσως να γιορτάσουμε του χρόνου πιο χαρούμενα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και βέβαια το πρωί δεν άκουσα εκπομπή στο Μανώλη, την καλημέρα μου σε όλους που βγήκανε, που
0: μιλήσανε. Ο Μανώλης είχε ολόκληρο αφιέρωμα για τον Κλείδωνα, είπαν πάρα πολύ ωραία πράγματα και ωραίες ματινάδες.
1: Τα λέμε κάθε χρόνο, θα σου πω και ο φέτος γιορτής λοιπόν του Κλειδώνου ματινάδες, μια και είναι η μέρα τέτοια. Και εύχομαι λοιπόν να περάσει όλος ο κόσμος όμορφα και να έχουμε μια καλή συνέχεια της ημέρας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και η στιγμή ο Κλείδωνας να ανοίξει και κάθε νόστορης δικός τα φανερά να δείξει. Ήπια το κλειδωνόνερο και σίδα στο όνειρό μου, ους μέχες τις αγκάλες σου μικρό μελαχρινό μου. Σε ένα δισταύρι έσπειρα και στάρι και κρυθάρι, και ήρθες και τα θερίζα με ομάδι στο φεγγάρι. Έριξα κλειδωνόνερο μέσα εις το πηγάδι και σε είδα και είδα σημάδι δισταθερό πως θα είμαστε ζευγάρι. Ήπια το αμήλυτο νερό και έκαμα την ευχή μου και αληθινή ευγήκαινε και σ' έχω στη ζωή μου. Αυτές κάναμε βέβαια παράξενα έθιμα τότε, πραγματικά. Πηγαίναμε στα πηγάδια, ρίχταμε σταυρό το νερό στο πηγάδι και κάναμε μια ευχή και εθωρούσαμε βέβαια κάποια σημάδια. Τώρα άλλα να βγαίνανε αληθινά, άλλα στενάχωρα, άλλα...
0: Ναι, σε πολλούς λέει βγαίνανε.
1: Ναι, ναι, εμένα...
0: Έχω ακούσει πολλές μαρτυρίες.
1: Εγώ τότε δεν πήγαινα, ήμουν πιο μικρή, ας πούμε, τα κάνανε οι αδελφές μου που ήταν πιο μεγάλες. Η μια μου αδελφή είδε ένα σφυρί και ένα μαλάο, ο οποίος ήταν χτίστης ο άντρας της.
0: Ορίστε.
1: Η άλλη αδελφή είδε μια φιγούρα με μια ποδιά που πάνε τα καρσόνια, οι μάγερες τα καρσόνια στα ξενοδοχεία. Και τότε ο γαμπρός που πήρε δούλευε όντως σε ένα μαγαζί και ήταν καρσόνι. Λοιπόν, ήταν όμως ένα δυσάρεστο που μια κοπέλα είδε ένα φέρετρο. Άμα. Και την άλλη χρονιά σκοτώθηκε ο νεαρός αυτός στο ατύχημα. Του το αγαπούσε βέβαια αυτή και το μελέτησε, ας
0: πούμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν σημάδια, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά έπρεπε να είναι λέει σε ανατολική μεριά το πηγάδι που θα πηγαίνανε. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πηγάδι εδώ στο χωριό και πιέναν εκεί οι κοπελιές. Εκρατούσαν ένα καθρέφτη και τον εμπάνανε λοιπόν από πάνω και έκανε την αντιλιά μες στο φεγγάρι και θορούσαν, στο πηγάδι και θορούσαν αυτά τα σημάδια. Εγώ δεν πήγα ποτέ. Έκανα άλλα, αλλά ύστερα μετά, όπως λέγαμε, ας πω ότι βάζαμε στο μαξιλάρι μας από κάτω, είναι τρία κουτιά. Ένα ξεματισμένο, ένα ξεφλουδισμένο και ένα ολόκληρο. Όποιος θα έπαιρνε το ολόκληρο ή θα τον έπαιρνε νεαρό. Όποιος το ξεματισμένο θα ήταν ξαναπαντρεμένος και όποιος το σκέτο θα ήταν φτωχός. Κάτι παρατηρήματα παράξενα κάναμε. Τέλος πάντων,
0: αναλόγως σε την περιοχή θα υπάρχουν και
1: σίγουρα και διάφορα, ας πούμε. Πηγαίναμε σε κάθε δισταύρι και στέρναμε όντως, ρίχταμε καρπό και μελετούσαμε για να δούμε όνειρο το βράδυ. Κάναμε αλατόπιτα με αλάτι και αλεύρι και λίγο νερό και τρώγαμε και θαρούσαμε, μελετούσαμε και θαρούσαμε όνειρα. Αυτά τώρα ήταν της νεολαίας τα αισθηματικά, ας το πούμε, την εποχή. Ήταν ωραίες εποχές, κύριε Γιώργο, οι οποίες βέβαια δεν αναβιώνονται. Δεν αναβιώνονται όσο και να θένε, ας πούμε, τα ίδια έθιμα, αλλά έστω και μια γιορτή να κάνουν είναι και αυτό κάτι.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, εύχομαι και του χρόνου σε όλο τον κόσμο, καλή συνέχεια. Και βάλε μου το μαζοκοπάι τον Αντώνη, κοιμήσου και ονειρέψουμε πως σε φιλώ στα χείλη. Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Για να ακούσουμε τη Χρυσούλα Σιφογεωργάκη.

υπάρχουν πολλά τέτοια τραγούδια τα οποία είναι ακυκλοφόρητα. Ακούσαμε Κακλή, ακούσαμε Χρυσούλα Σιφογιοργάκη. Δεν ακούσαμε Κακλή, Σιφογιώργη. Για ακούσουμε. Και γνωστά και άγνωστα τραγούδια τα οποία ήταν να έχουν κυκλοφορήσει, τελικά δεν έχουν κυκλοφορήσει. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι η εταιρεία θα τα κυκλοφορήσει. Και με διαφορετική ενεργή στροσή. Μην κλαις εσύ κι αν έχασες

0: μισή καρδιά για μένα, μισή καρδιά για μένα.
1: Αθάνατη φωνή, αθάνατες ερμηνείες. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σου κύριε Σπύρο.
2: Τι κάνετε?
1: Ξεκίνησε η ζέστη στα Χανιά.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Έχει.
2: Σήμερα, σήμερα πρώτη μέρα γεννιέται νύχτα.
1: Σήμερα πρώτη μέρα τι?
2: Γεννιέται η νύχτα.
1: Γεννιέται η νύχτα.
2: Ναι, 24 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουν λέει πότε γεννιέται ο Χριστός. Το βάλανε 25 του Δεκέμβρη γιατί γεννιέται η μέρα. Σήμερα η γενέθλια του Ιαγίου Ιωάννου γεννιέται η νύχτα.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα τι λες.
2: Ναι, από σήμερα και πέρα με κλαίνει η μέρα μεγαλώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτή τη ομάδα μας φοβερίζουν, πολύ ζέστα, να δούμε. Χαίρομαι πολύ, ωραία παρέα.
1: Το χειμώνα δεν θέμε το κρύο, το καλοκαίρι δεν θέμε τη ζέστη. Δεν ξέρω τι θέμε τελικά.
2: Ευχάριστη.
1: Όλα χρειάζονται, όλα.
2: Καλή παρέα μας κάνετε, τέτοια παρέα πραγματικά είναι δύσκολη. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλες τις κυρίες που μας είπανε αυτές οι ρήμες. Τα ένθιμα αυτά τα θυμάμαι, πραγματικά τα θυμάμαι, είναι όπως τα είπε η κυρία. Τα θυμάμαι.
1: Εκεί στα Χανιώτικα τα κρατούσαν τα έθιμα, δεν ξέρω αν ναι, ακόμα ναι, υπάρχουν...
2: Ναι, ναι. Όπως τα είπε η κυρία...
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ακόμα χωριά που κάνουν έτσι εκδηλώσεις.
2: Ναι, ναι, ναι, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Τα κάναμε.
1: Ωραίες αναμνήσεις λοιπόν.
2: Ωραίες. Αν μας ακούει καλογερά τις χαιρετίσματα, όσο μάλλον στελείς, την οικογένειά σου, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και του χρόνου.
1: Σε ευχαριστώ κύριε Σπύρο. Καλή σου μέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, γεια.

0: βλέπω.
1: Σιφογιώργης.
0: Μα όλα τα βλέπω σκοτεινά.
1: Αθάνατος. Φίλε μου Γιώργο, καλημέρα. Στέλνει ο Γρηγόρης ο Ρωμανάκης από τη Γερμανία, που δοκιμάζεται αυτές τις μέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Επιτέλους λέει, βρήκα λίγο χρόνο για να γράψω και εγώ την καλημέρα μου. Λόγω φόρτου εργασίας μόνο άκουγα και δεν μπορούσα να γράψω. Μια θερμή καλημέρα πέρα ως πέρα από το καυτό Ντόρτμουντ. 35 βαράει εδώ και μέρες λέει, και δεν την παλεύουμε καθόλου. Μας στέλνει και ένα πίνακα θερμοκρασίας εδώ και βλέπω 35, 37. Πού τώρα στη Γερμανία που πάντα είναι δροσερή. Και στη γειτονική Ιταλία, δεν ξέρω αν είδατε ειδήσεις, τον κόσμο να μπαίνει στα συντριβάνια για να δροσιστεί.

Η ώρα πήγε και 58, να αφήσω λίγο τα μεγαθύρια της μουσικής να μιλήσουν. Κακλείς Ιφογιώργης και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα και ποτά, στον επισιτισμό τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κυκλοφορία το ψηφιακό ευρώ έως το 2029, το οποίο αποτελεί ένα από τα μέτρα που προωθούνται για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ψηφιακή μορφή χρήματος, η οποία θα εκδίδεται και θα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά και τις υφιστάμενες τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς να τα αντικαθιστά. Νέες οδηγίες πλεύσης και σχέδιο ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς στασέται υπέρ της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ βρίσκεται η Βενεζουέλα. Μια νέα γυναίκα 36 ετών έχασε τη ζωή της στη Λέσβο μετά από σοβαρές επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάους ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0,75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15,69. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 2,34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3,84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2,69. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 092434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή δεύτερη ώρα. Αντώνης Μαζοκοπάκης, Μιλτιάδης Βαρουχάκης. Λύσε μικρή μου τα μαλλιά. Καλή ακρόαση και για τη δεύτερη ώρα. Μαζοκοπάκης Βαρουχάκης. Στην Κρήτη ζει λεβεδιά.

0: Βαρουχάκης Μαζοκοπάκης, λύσε μικρή μου τα μαλλιά.
1: Λύσε μικρή.
0: Λίγο μετά από τις 12 ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε παιδιά και βγαίνουμε αέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο.
0: Καλά να είσαι κυρία Μαρία.
2: Καλημερίζω όλη την εκπαικτή μας παρέα. Να έχετε πάντα χαρές. Εύχομαι να μην βρεθείτε ποτέ στενοχωρημένοι στη ζωή σας. Σας αγαπώ όλους και αυτά θέλω να σας, να σας λέω κάθε μέρα. Υγεία και χαρά στα σπίτια σας. Να πω και τις μαντινάδες μου. Στα όνειρά μου έσωσε Μανώλη κάθε βράδυ και μου χαρίζει συντροφιά πριν φύγει το σκοτάδι. Έχω 3 μήνες να σε δω, μα εγώ σε περιμένω. Και έχω το φως της αγάπης μας πάντοτε αναμένω και περιμένω. Δεν πειράζει, ο Θεός όπως θέλει θα γίνει. Έτσι πρέπει να λέμε, δόξα σε Θεός ό,τι μας τύχει. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία Μαρία. Καλό μεσημέρι στα Χανιά. Ρούλα Γκανά Μπούχλη, τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου γιορτάζει σήμερα. 24 Ιουνίου η εκκλησία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος σας γαλινεύει την ψυχή μας από την αβεβαιότητα, από το φόβο και από την ανασφάλεια. Βοήθειά μας με υγεία. Σε όλο το κρατήριο λοιπόν, καλή ακρόαση ξεχωριστά στην κυρία Εύα, αγαπημένη μας κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες της Ανιψίας στον Κουρνά, στον ξάδερφο Πανταλίκα Σαδάκη. Στην Κατερίνα του Μαγιά του καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου και σε όλη την όμορφη παρέα. Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Και να στείλουμε Γρηγόρη Σαμόλη ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο Γιώργος ο Χανιωτάης από το Ρέθυμνο. Ο Λιράρης είναι ο τίτλος. Το ακούμε σε ζωντανή εκτέλεση.
1: Για το χατήρι του Σεβδά.
0: Για το χατήρι του Σεβδά.

0: καμιά φορά κι αυτή θα το έχει κρίμα, ναι.
1: Γρηγόρη Σαμόλης, 16 μετά από τις 12. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίτης στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στη μακρινή Αυστραλία. Εμείς καλοκαίρι εδώ, χειμώνα η Αυστραλία. Γεια σου Οδυσσέα Βλατήραχε.
0: Τα λόγια μου δεν βάνει, άμα ο άνθρωπος χαπά, ό,τι τζαμπί δεν φτάνει.
1: Ό,τι τζαμπί δεν φτάνει.

0: το καμιά φορά κι αυτή θα το έχει κρίμα, ναι.
1: Γρηγόρη Σαμόλης, 16 μετά από τις 12. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, κριτικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στη μακρινή Αυστραλία. Εμείς καλοκαίρι εδώ, χειμώνα η Αυστραλία. Γεια σου Οδυσσέα Βλατήραχε.
0: Τα λόγια μου δεν βάνει, άμα ο άνθρωπος χαπά, ό,τι τζαμπί

0: Ράδιο Ποσπερίτης στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στη μακρινή Αυστραλία. Εμείς καλοκαίρι εδώ, χειμώνα η Αυστραλία. Γεια σου Οδυσσέα Βλατήραχε.
1: Τα λόγια μου δεν βάνει, άμα ο άνθρωπος χαπά, ό,τι τζαμπί δεν φτάνει.
0: Ό,τι τζαμπί δεν φτάνει. Πάμε να κάνουμε λάθη, γλυκά λάθη του έρωτα. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Πέτρος Μαρούλης, νέα εκτέλεση. Να το στείλουμε στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο στην Αθήνα, που προσπαθεί να μπει περισσότερο στην έννοια της ματινάδας. Άλλες φορές θα καταφέρνει καλύτερα, άλλες χρειάζεται λίγο βοήθεια. Κύριο Κωνσταντίνε, καλό δρόμο να έχεις, καλή προσπάθεια. Αγαπητέ Λεκάκη, λέει μια όμορφη καλημέρα, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Ο Θεός και η Παναγιά να σας έχει αντάμα σε κάθε δύσκολο πράγμα. Πρέπει να μετράτε να είναι 15 οι συλλαβές, 15 σύλλαβος. Και αλάργο αν είσαι, η ζωή χάνει κάθε της φως. Έλα κοντά να πω αγαπιό, να παγουδιό, να γιάνει ο καημός. Καλή συνέχεια στην υπόλοιπη ημέρα. Να είστε καλά κύριε Θανόπουλε.

0: Λάθη κάναμε, λάθη.
1: Λάθη κάναμε κι οι δυο μας και πληρώνουμε. Τώρα για το χωρισμό μας
0: Μαρούλης
1: μετανιώνουμε.
0: Μουσική στίχη Νίκος Ρινακάκης, επανεκτέλεση ο Πέτρος ο Μαρούλης. Λάθη κάναμε κι οι δυο μας.

28 9 20 53 500, το τηλέφωνο 28 9 20 53 500, info@papakirotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS 6986 72 99 90.

0: Καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Τζον Σούγκαρ, καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Με ένα κλονί βασιλικό και με πολύ αγάπη στέλνω την καλημέρα μου στις γης, στην κάθε άκρη. Όμορφο πρωινό με υγεία και αγάπη, η κυρία Ελένη Σταματάκη. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
1: Από Ρέσμιο παίρνω τηλέφωνο, Χρυστουλάκη Δημήτρη.
0: Ναι, ναι κύριε Χρυστουλάκη.
1: Όποτε γουστάρεις βάλε ένα σαριδάκι.
0: Σαριδόκοστα.
1: Ναι, αφιερωμένο σε όλους.
0: Έγινε, την αγάπη μας στο Ρέθυμνο.
1: Να είστε καλά.
0: Από το Ρέθυμνο να πάμε στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου, γεια σου Τελιανέ. Ε, λέει άνθρωπε. Ε, άνθρωπε, ζήσε, γλέντισε στη ζήση σου αγάπα.

γιατί είναι η βουλή Θεού, πότε τελειώνει η στράτα του κάθε νους υπερασά που τη ζωή ετούτη να είναι σεμνά και αληθινά, να έχει η ψυχή τα πλούτη. Σήμερα θέλω προσευχή από καρδιάς να κάνω. Θεέ μου, μα να περνούν καλά στον ουρανό σου πάνω. Χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακρίβο χαιρετώ σας σαφή χαρές ολούθες, Τηλιανός. Ο Στήλιος ο Νικολάου με την καλημέρα του πάντα και ένα καράβι που περιμένει το σεβδά μας, ένα καράβι που περιμένει να μας ταξιδέψει με τον καπετάν Αντώνη Κουκλινό και την καπετάνισσα την Άννα της Σκανδαλάκη, πέραψε τους στίχους. Ένα μορφο καλαματιανό στο καράβι του σεβδά μας.

0: Μα στέλνει για την καλημέρα το Κουκλινός και ζεστό ζεστό καφέ. Με πολλές φουσκάλες. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χαρούμενη Τετάρτη να περάσουμε όλοι οι φίλοι του Ερωτόκριτου και όλος ο κόσμος. Την αγάπη μου σας επέμπω από καρδιάς. Και εμείς ανταποδίδουμε.
1: Μαχαλμύρα το φιλί σου που θα μοιραστώ μαζί.
0: Να έχει αλμύρα το φιλί σου που θα μοιραστώ μαζί σου.

0: Έτσι έτσι, να σε βλέπω να γελάς, να μου λες πως μ' αγαπάς. Τι ομορφότερο, τι άλλο ομορφότερο υπάρχει.
1: Να σε ακούω.
0: Ναι, έλα.
1: Χαίρομαι να σε ακούω.
0: Κύριε Μιχάλη, και εγώ χαίρομαι να σε ακούω. Και έλεγα τώρα που είναι, χάλασε πάλι το ραδιόφωνο.
1: Όχι, δεν χάλασε.
0: Α, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, θα πω μια ματινάδα. Την εποχή που φτάξαμε, την εποχή που ζούμε, φίλος δεν υπάρχει. Αν υπάρχει και κανείς υφέρον, πρέπει να έχει.
0: Κύριε Μιχάλη, τη σκέψη κάνω αστραπή. Φίλους να χαιρετήσει. Τιόρκο αληθινής φιλιάς μες στην καρδιά να αφήσει.
1: Λοιπόν, θα χαιρετήσω όλες τις Αντωνίες. Όλες τις Αντωνίες χαιρετώ, και τον Ηλία ιδιαιτέρως, που μου στείλε το βιβλίο, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω για δεν βλέπω. Θα προσπαθήσω να βρω κανένα μου το διαβάσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Κάποιος που θα έρχεται εκεί θα του λες, θα μείνεις, ναι, λίγο παραπάνω να μου διαβάσει και μερικά πράγματα από το βιβλίο.
1: Χαιρετώ και την κυρία Μαρίκα, και να μην βγαίνει έξω να μην λέει για τον άντρα της. Να ρωτήσουν εμένα τι άνθρωπος ήτανε. Τον κύριο Μανώλη.
0: Δεν μπορεί να το ξεχάσει. Δεν μπορεί κάθε στιγμή
1: να
0: τον σκέφτεται.
1: Μα και εγώ είναι κοντά δύο χρόνια και δεν ξέχασα. Ούτε να την ξεχάσω, παρά μόνο τα θα πάω να τη βρω.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς φεύγουν οι δικοί μας ανθρώποι και το κενό είναι μεγάλο.
1: Και οι καλοί ανθρώποι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να το θυμάστε. Σε ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη.
1: Βάλε το χαιρετώ τη φιλιότητα μου και το τριανταφυλάκι.
0: Ζέστη, λέει, μου είπε ο κύριος Σπύρος, έχει στα Χανιά. Εκεί πέρα στην περιοχή τη δική σου.
1: Έχει ζέστη. Τα εφόσον είναι στη Γερμανία 35 βαθμούς.
0: Έχεις εκεί κάτι κλιματιστικό, έχεις ανεμιστήρα, έχεις.
1: Δεν με πιάνουν εμένα αυτά.
0: Δεν σε πιάνει τίποτα.
1: Με πιάνει εμένα, γιατί πάμε το Θεό και με προστατεύει.
0: Ό,τι παίζεις το αφιερώνουμε.
1: Ναι, λοιπόν, άντε, χαιρετώ.
0: Σαριδό Κωστάς. Πονώ και μαραζώνω.

φέρω. Καλό μεσημέρι και στη φίλη μας τη Λένα. Γεια σου Λένα, καλημέρα σας, λέει. Μια γλυκιά αφιέρωση στον ερωτόκριτό μου που ακούει και σε εσάς, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι Λένα.

0: τη δανείζω.
1: Να το στείλουμε στο Ρέθυμνο. Κωστής Αριδάκης. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που θέλει κάτι της ακόμα από τους Αριδόκοστα. Τη μοναχή μπορούμε. Οπότε να κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Να ακούσουμε και αυτό και με αυτό να πάμε στις διαφημίσεις. Να πας να γίνεις μοναχή. Να σώσεις την ψυχή σου. Επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στην φίλη μας την αγάπη την Κουρτάκη. Αφιερώνει όλη την εκπομπή σε όλο τον κόσμο με την καλημέρα της. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη. Στέλνει δύο μαντινάδες όπου πάνε και λέει: είναι βαριά η μοναξιά. Κι αν τύχει για τη ζήσει, θα έχει τον πόνο αγκαλιά με μαύρες αναμνήσεις. Θα κάνω τα χατήρια σου μέχρι να ζω καρδιά μου. Γιατί μου δίνεις δύναμη ζωής στη μοναξιά μου. Καλό μεσημέρι, καλή δροσιά Γιώργο. Πάμε και με Μιχάλη Σταυρουλάκη. Σαν είχες άλλο στην καρδιά, τι μη θέλες εμένα. Να το στείλουμε στην κυρία Θανασία που μας ακούει από την Αθήνα. Στέλνει συλληπιτήρια στην Τόνια για το χαμό του αδερφού της. Τη Στεφανία για τη μαμά της. Καλημέρα της σε όλο τον κόσμο και πολλά συγχαρητήρια για αυτά που διάβασα τα γραφόμενα από τον Ηλία το Φανουράκη.

μια ματινάδα αμέσως, αμέσως να τη στείλουμε στις ψηλές κορφές. Αν ήμουν, λέει, σε ψηλή κορφή, Βεργάτο Κυπαρίσι, να βλέπω πρώτος την Αυγή και ύστερο στη Δύση. Νεκτάριος Λεουνάκης.

0: Μιχάλης Σταυρουλάκης και να βγούμε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, καλημέρα από Αθήνα Παραδεισά Ευαγγελία Κοκολάκη το πατρικό μου.
0: Ναι, κυρία Ευαγγελία.
1: Από Ηράκλειο και από Αρχοντικό Αρκολοχωρίου. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως πάρα πολύ για τα τραγούδια τα ωραία. Για τις κυρίες που είπαν τα ίδια και τα έθιμα, γιατί και εγώ τάζησα μέσα στη γειτονιά μου στο Ηράκλειο και στο Απολώνιο το πατρικό μου. Λοιπόν, δηλαδή αγνά χρόνια με επικοινωνία.
0: Αυτόν τον τρόπο είχανε τότε να επικοινωνούμε. Τώρα, τώρα έχουμε την επικοινωνία στα χέρια μας με ένα κινητό που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να μιλήσουμε με το φίλο μας, με τη φίλη μας, αλλά έχουμε αποξενωθεί.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω αποξενωθεί. Όλοι είναι αποξενωμένοι και στο Ηράκλειο που πάω, όλοι τους βλέπεις, όλοι τρέχουν. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό. Εγώ είμαι 69 χρόνια, 1957. Λοιπόν, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια με πολύ αγάπη, πολύ λακτάρα, η επικοινωνία, οι βεγγέρες το βράδυ στις γειτονιές. Τι να σας πω, το Μάι που καίγαμε σαν εχθές, το αμύλι το νερό.
0: Βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα διαβάσω μαντινάδες που έφτιαξε αυτή τη στιγμή ο Ηλίας ο Φανουράκης για τον Κλείδωνα, που θα σας φέρουν στο νου πολλές θύμησες, πολλές αναμνήσεις.
1: Θα πάρω τον άντρα, γιατί είμαι στον τρίτο όροφο του γιού μου και καθαρίζω, θα πάρω τον άντρα μου να σας γράψει.
0: Ναι, μετά από ένα τραγούδι θα το πούμε.
1: Θα πάρω τον άντρα μου τηλέφωνο.
0: Ναι. Πάρτε τον.
1: Να είστε καλά, σε όλο το ράδιο.
0: Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ. Μανώλη Στεφανάκης live.

Μανώλη Στεφανάκης live. Βόλτα θα πάρω τα στενά. Να θυμηθώ τα νιάτα.

0: Για φανταστείτε να πουλιότανε τα νιάτα, να μπορούσες να αγοράσεις νιάτα. Στην ουρά θα είμαστε όλοι για τα νιάτα. Καλημέρα.
1: Εσύ αυτάζει τα νιάτα.
0: Α, πάνω αυτά.
1: Μη φοβάσαι.
0: Γέρασα κι εγώ.
1: Όχι. Εσύ που τα έχεις, εύχομαι να σου τα βλέπει ο Θεός να τα έχει πολλά χρόνια.
0: Εκεί που είσαι λέει ήμουνα.
1: Και εκεί που είμαι θα έρθεις.
0: Ακριβώς.
1: Μακάρι να έρθεις έτσι, να μην έχεις προβλήματα, μην έχεις βάσανα, δόξα το Θεό αρρώδιες. Και εκεί που είσαι, εκεί που είμαι, να έρθεις κι εσύ.
0: Για όλο τον κόσμο, να είναι καλά.
1: Για όλο
0: να,
1: τον κόσμο.
0: Να φτάξει τα 100 και παραπάνω.
1: Όχι.
0: Όχι ότι είσαι εσύ 100, δεν το λέω αυτό. Εσύ είσαι στα πόσα.
1: Να μην είναι βασανισμένα. Χίλια συγχαρητήρια για τον κύριο Φανουράτσι σε αυτά που είπε. Δεν έσφαλε σε μία λέξη. Όλα. Όλα ειλικρινά και όλα γινόμενα αυτά που είπε. Να είναι καλά του ευχόμαστε και να μην τραβήξει αυτό και κάθε γονέος. Να μην τραβήξει. Εγώ θα πω από το βιβλίο του.
0: Σαν...
1: Με την αγάπη μου και να είναι γερός να έχει την υγειά του.
0: Πες μας.
1: Και λέει ο Ηλίας, είπα λέει τη σκέψη ζωγραφιά. Να κάνει ό,τι τ' αρέσει. Κι είκαμε φως μου μια αγκαδιά και σε έβαλε στη μέση. Ζάντα γελάς λέει στον πόνο μου και φαίνεται η χαρά σου που βγάνα μαύρα δάκρυα στην κάθε συμφορά σου. Πολλές είπα, ε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Να σου
1: στα
0: πω μια...
1: όνειρα, στα όνειρά σου θα έρχομαι, τις νύχτες που κοιμάσαι. Κανένας δε μας σε θωεί. Στην αγκαλιά μου να σε. Ηλία Φανουράτσι είναι παλιές, αλλά είναι σάικα ματινάτε.
0: Το βιβλίο το έχει επανεκδώσει.
1: Αλλά... Ναι, το έχω, το έχω.
0: Και στην,
1: το
0: και στην επανέκδοσή του πάλι έγινε ανάρπαστο, δεν νομίζω να έχει μείνει τίποτα. Φύγαν
1: α,
0: όλα.
1: Έτσι δεν ξέρω.
0: Να σου πω μία και να πάμε παρακάτω. Θέλω,
1: να...
0: λέει η κυρία Εύα,
1: εγώ.
0: Θέλω να είναι οι χαρές που σήμερα μαζί σου.
1: Ωραία.
0: Λουλουδιαστή, πολύχρωμη, να ζήσεις τη ζωή σου.
1: Επίσης και σε σένα και στον Ηλία και στην Έλενα Σαρχάνες και στη Ρούλα μας και στην κυρία Αντωνία που σε λατρεύει ειλικρινά.
0: Να είναι καλά κυρία Αντωνία, να βρω και ένα σκευάκι να βάλω αμέσως που μια και μου τη
1: θυμίζεις. Καλή συνέχεια Γιώργο Λεκάτσι.
0: Επίσης ευχαριστώ.
1: Και χίλια χρόνια στον Ηλία το Φανουράτσι. Γεια σου Γιώργο μου.
0: Γεια σου κύριε Εύα. Κι αθάνατο νερό να βρω. Κι αθάνατο νερό να βρω. Αγάπη Λιανάκης Βαγγέλης.

0: αγάπη.
1: Άμα δεν βρεις να ψήσεις κι εσύ, είτε θα ζω να κάνω εσύ. Παρακαλώ.
2: Γεια σου κύριε Γιώργο, χαρούμενη Τετάρτη με υγεία.
1: Και σε εσάς κυρία Κέντε στη Μυτιλίνη, να είστε καλά.
2: Με γνώρισες, ε.
1: Άλλη μόνο.
2: Να στείλουμε και με το σταθμό σας από την κυρία Στόνια. Πέθανε μικρός ο αδερφός, την 65 χρονών. Φεύγει ο κόσμος. Τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς φεύγουν νωρίίς, φεύγουν νωρίς τώρα.
2: Να μην βλέπουμε τα ραδίτια.
1: Ναι, οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι να φεύγουν.
2: Εγώ θέλω μέχρι τα 95, να
1: πολύ, πολύ λυπηρό. Μακάρι να πας στα 200, κυρία Κέντρη.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Εγώ το ίδιο.
2: Να θέλω με την αγάπη μου στην Τόγια τα συλληπιτήρια. Στην Κατερίνα από την Διάδο, χάρα καγιδοπύλε. Και στην Γερμαϊκά τη δασκάλα υγεία.
1: Πολύ όμορφα. Καλή δροσιά.
2: Και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Πάμε να πούμε τις ματινάδες που μας στέλνει ο Ηλίας για τον κλείδωνα, που μας λέει ότι ίσως ήταν λίγο βιαστικές. Τις έφτιαξε τώρα, τις ακούμε τώρα. Είναι ζεστές, ζεστές. Οι ματινάδες για τον κλείδωνα από τον Ηλία το Φανουράκη. Το Άγια Νιού ξημέρωσε. Η αυγή με δροσοστάλα. Βγάλ το βάζο απ' την τριανταφυλιά, ας μιλήσει η καρδιά. Κλείδωσε η νύχτα μυστικά, το νερό τα κρατάει. Τώρα που βγάζει ο ήλιος φως, η μοίρα ξεδιπλάει. Τριαντάφυλλο και δαχτυλίδι, όνομα και μαντήλι, πιανού το όνομα θα βγει. Πιανού η αγκαλιά θα είναι φίλη. Ερίχτε τα μέσα στο βάζο, νερό απ' τα 40 κύματα. Κι ας πει το ριζικό μας λόγο με τις μοίρα στα γραμμένα. Μαντινάδα τραγουδίστε και ό,τι βγει από το στόμα, αυτό θα είναι του χρόνου σου, αυτό θα είναι το χώμα. Κι αν το όνομα που βγει είναι ξένο μαγλικό, μη φοβηθείς αδερφή μου, ο κλείδωνας ξέρει το καλό. Αν βγει δικό σου το βραχιόλι, μη στεναχωρηθείς, ο χρόνος γυρίζει ρόδα, του χρόνου θα φιληθείς. Το νερό τα πήρε όλα και το δάκρυ και τον πόνο. Τώρα μένει η ελπίδα να χτυπάει σαν καμπάνα. Καλημέρα κλείδωνά μου, φέρε τύχη και χαρά, και ό,τι κλείδωσε η νύχτα, λύστο με τις αυγής τη χάρη. Μάρκος ο Άνομος, Ηλίας Φανουράκης Κουρσάρος. Ίσως ορθογραφικά μου ήρθανε κάποια πράγματα διαφορετικά και με μια μικρή διόρθωση θα γίνουν τέλεια. Ηλία Φανουράκη, σου στέλνω Νίκο Σκεβάκη και έτσι φεύγουμε για την κυρία Αντωνία και για την κυρία Εύα και για όλους τους Σκεβακικούς. Το τελευταίο τραγούδι που μας χάρισε εν ζωή ο Νίκος Σκεβάκης με ένα υπέροχο βίντεο κλιπ φιλοτεχνημένο από τον Αντώνη τον Κουκλίνο, «Πόσο γλυκά που σ' αγαπώ».
3: Πόσο γλυκά,
1: ένα βίντεο κλιπ που έγινε στα Καπετανιανά, στο Θαλόρι.
3: «Γλυκά που σ' αγαπώ».
1: Και είμαι ευτυχισμένος που κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήμουν κι εγώ παρόν.

0: κράτης.
1: Πόσο γλυκά που σε αγαπώ. Με πολύ αγάπη σας αφήνουμε. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι και την Παρασκευή στις 11. Καλά να είμαστε, να ξαναβρεθούμε να κάνουμε πάλι παρέα.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Εντζάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος που μένει ελεύθερος από τη Samsun Sport αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας, φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες. Η Πορτογαλία αντέδρασε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, συντρίβοντας το Ουσμπεκιστάν με 5-0 στο Χιούστον και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
11: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
10: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
11: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
10: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
11: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
10: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
11: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
10: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
11: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
10: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
11: Αφοριζή ή εμβολιασμένη.
10: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
11: Runner και Tronix.
10: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
12: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
13: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
14: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
13: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
14: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
13: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
14: Με πολύ γλυκιά γεύση.
13: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
14: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
13: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
14: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE με την εγγύηση του οίκου Sakata.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Έχεις ακίνητο προσπόληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε απεργιακές κινητοποιήσεις, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα και ποτά, στον επισιτισμό τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κυκλοφορία το ψηφιακό ευρώ έως το 2029, το οποίο αποτελεί ένα από τα μέτρα που προωθούνται για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ψηφιακή μορφή χρήματος, η οποία θα εκδίδεται και θα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά και τις υφιστάμενες τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς να τα αντικαθιστά. Νέες οδηγίες πλεύσης και σχέδιο ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς στασέται υπέρ της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ βρίσκεται η Βενεζουέλα. Μια νέα γυναίκα 36 ετών έχασε τη ζωή της στη Λέσβο μετά από σοβαρές επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
6: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale ή 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε έτσι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρατά

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην Παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ο άνδρας

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα λουλούδι εντελεβάεις, σου χάρισα κάποια βραδιά. Κράτησε το για να θυμάσαι, αχ εκείνο που σε αγαπά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Εντσάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας, φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες. Η Πορτογαλία αντέδρασε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, συντρίβοντας το Ουσμπεκιστάν με 5-0 στο Χιούστον και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Man Cup.
14: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
13: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
14: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
13: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
14: Με πολύ γλυκιά γεύση.
13: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
14: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
13: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
14: Man Cup, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

ούτε και με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω, ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
3: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
3: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι στις πρώτες τους εκτιμήσεις για το σεισμό 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Καρπαθό. Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα μεγάλης κλίμακας του Pew Research Center σε 36 χώρες. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σβήστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από την τελευταία ημέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με τη μέγιστη διακριτικότητα η συνάντηση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την πενταμελή αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες σε μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από φορείς, οργανώσεις και ευρωβουλευτές. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και οι επιστροφές προσφύγων. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.488 μονάδες. Ο Νετανιάχου δίνει μάχη επιβίωσης, τον απειλεί στο δρόμο προς τις κάλπες του φθινοπόρου ο δημοσκοπικά ανερχόμενος Άιζενκοτ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φυσούν κρύοι αέριδες με καταγνιά και χιόνι. Είναι τσιθήσεις ξέσπασμα έτσα και αυτή μερώνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
10: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
13: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
11: Ερωτόκριτος.
14: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα.
11: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί. Την Ερωτόκριτος.
1: Στένε τα αυτή σου οντεθωρείς τον ήλιο να απογέρνει, για να γρικάς τα σ' αγαπώ που η σκέψη μου σου φέρνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάλσαμο. Βάλσαμο είναι. Είναι το γέλιο σου που με γεμίζει η ελπίδα, σαν την μπουνάτσα που έρχεται μετά την καταιγίδα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
2: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
1: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
3: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου
2: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
12: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.
1: Έροντα το χατήρι σου άλλος κανείς δεν το έχει, να με λαλείς τον εγκρεμό, να μη σου λέω όχι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό! Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
6: Υπάρχει βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok! Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
11: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Μουσική. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
12: Χρόνια περνάνε γρήγορα, μα νιώθω εγώ, κοπέλη, αποχαίρεται. Αποχαίρεται όντε του αγαπούν και όλο αγάπη θέλει.

αγάπη σου κι σκέψη χελιδόνι. Κι σκέψη χελιδόνι και ταξιδεύει ο ωκεανούς, φως μου και σε ζυγώνει. Καλώς όρισες, άνοιξη καλώς όρισες, μα ήρθες μοναχή σου. Μα ήρθες μοναχή.

γενιά μου, πιτίδια σας σε τη φωλιά βαριάς να μην την πιάνει. Βαριάς να μην την πιάνει και το όνειρό μας ήρθε, ναι, καιρός να ξεδιλιάνει.

που χάνεται. Τα μάτια μου σφαλίζω. Τα μάτια μου σφαλίζω. Δεν περνώ από δίπλα σου. Φως μου και δεν σου τζίζω. Στο χωρισμό μας, στο χωρισμό μας ο Θεός ανελογοδοτήσει. Ανελογοδοτήσει πρώτη φορά που σ' άνθρωπο συγγνώμη θα ζητήσει.

όνομά σου έγραψα στην πλάκα του μνήματου. Στην πλάκα του μνήματου και λέει αποσύσουνε με ρε.

Κι αν εμποθάνεις πιο μπροστά θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Θα έρθω κι εγώ κοντά σου να με νεκρός τουλάχιστο μέσα στην αγκαλιά σου. Καλιά, λεμονιά μου, καλιά το να σου ναι, ενεκρή να μη σου καταρούμε. Να μη σου καταρούμε κι απλώς πως την αγάπη μου έχασα να λυπούμε. Στο χωρισμό μας για σημεί μου, στο χωρισμό μας μάρτυρες μικρή μου εγώ δε βάνω. Μικρή μου εγώ δε βάνω γιατί έχω το καλύτερο.

Δεν με πειράζει, κόπελιά μου. Δεν με πειράζει να πονώ με τι ή να θύβολη σου. Με την αθύβολη σου, μ' εγώ το πήρα απόφαση να ζω στη θύμησή σου.

να μου ναι τι φρός να σου κρατώ το χέρι. Να σου κρατώ το χέρι, να βλέπω με τα μάτια σου.

φορτωμένη. Δώσε φτερά, δώσε φτερά στα όνειρα.

0: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ίντα ζωγράφος θα βρεθεί. Ποιος νους θα ζωγραφίσει. Το πρόσωπό σου να γελάς να μην παραλογείς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 5 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Την επιστροφή του δικοματισμού δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Pulse στο 21,4% η Ελλάς του Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. 4. Το Πασόκ πίσω από την ελπίδα της Καριστιανού. 43χρονη συνελήφθη για τις διαδοχικές φωτιές στην Κερατέα. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντέδρασα υποκαθεστώς ακραίου φόβου, είπε η ίδια. Πολύ πιθανή μια κατηδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ακραία ζέστη που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσει και στα ανατολικά της Ηπείρου. Συναγερμός σε Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

χαρώσε για σε μη μου το αν και πόσο σ' αγαπώ. Το αν και πόσο σ' αγαπώ, μη με ρωτήξεις Βιόλα. Μη με ρωτήξεις Βιόλα σ' αυτή την ψεύτρα ή

μάθεις αν πόνο. Δεν θα το μάθεις αν εμπονώ, αν σ' αγαπώ και πόσο. Αν σ' αγαπώ και πόσο κι αν παλεύω μέσα μου να μην το φανερώσω.

Φεγγάρι, πώς την αγαπώ. Φεγγάρι, πώς την αγαπώ, Μιτζή, το πεις να Γιάννη. Μιτζή, το πεις να Γιάννη, τι

που έχει στέναγμο. Η νύχτα που έχει στέναγμο κι ο πόνος της τσεπάζει. Κι ο πόνος της τσεπάζει ανάθεμα σε για καρδιά. Πόσο πολύ σου μοιάζει.

τα στεναγυρίζει κι όπου πονούνε οι ψυχές πηγαίνει και καθίζει. Στη κοιμηθιά μου, για σε μη μου στη κοιμηθιά μου η μοναξά. Άντες, στη κοιμηθιά μου κάθαργα η μοναξά με βρύνει. Η μοναξά με βρύνει να μην αφήσει ζωντανό.

Πρόσε κοπελιά μου, στον κάτω κόσμο να διαβείς, στον κάτω κόσμο να διαβείς, ο πίσω θα σε φέρω. Ο πίσω θα σε φέρω και να με πούνε αναντρώ, αν δεν το καταφέρω.

τι τζαβαρώ. Για σε μη μου τι τζαβαρώ στο μυαλό. Ό,τι κι αν θελήσω. Ό,τι κι αν θελήσω μέσα σε 24.

Δε συγχωρώ τα λάθη σου, τσερά μου. Δε συγχωρώ τα λάθη σου, όσο κι αν σου έχω πάθος. Όσο κι αν σου έχω πάθος, ποτέ τσενείς δεν πήγωσαι, ναι.

0: αφού δεν είναι ο θάνατος του χωρισμού αιτία. Του χωρισμού αιτία το αν και πόσο μ' αγαπάς δεν έχει σημασία.
1: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

Λέτε πω αθιβολές κι ο τύπος εχαρνέψει. Κι ο τύπος εχαρνέψει μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσιπαλέψει.

τόσο αμφιβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπελιά μου, σαν να με αδύναμο κερί σε μια φωτιά και λιώνω.

0: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
1: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
6: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
5: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
6: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
5: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
6: Με πολύ γλυκιά γεύση.
5: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
6: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
5: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
6: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 5 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Την επιστροφή του δικοματισμού δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Pulse στο 21,4% η Ελλάς του Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. 4. Το Πασόκ πίσω από την ελπίδα της Καριστιανού. 43χρονη συνελήφθη για τις διαδοχικές φωτιές στην Κερατέα. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντέδρασα υποκαθεστώς ακραίου φόβου, είπε η ίδια. Πολύ πιθανή μια κατηδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ακραία ζέστη που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσει και στα ανατολικά της Ηπείρου. Συναγερμός σε Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
3: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τα θάρη μου, μα και στις αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μιας και τη Δευτέρα δεν μπορέσαμε λόγω κάποιου προβλήματος. Είμαστε μακριά από την πόλη. Είμαστε όμως εδώ σήμερα Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Φάγαμε σιγά σιγά και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8. Καλησπέρα Ηράκλειο, Ερωτόκριτος, αγαπημένος Ερωτόκριτος 87,9. Θα κάνουμε την παρέα μας, θα μεταδώσουμε και θα επιλέξουμε αγαπημένα τραγούδια. Θα στείλουμε και τα μηνυματάκια μας σε αγαπημένα πρόσωπα και γενικότερα θα φροντίσουμε να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Καλώς ορίσατε. 28-210-40-140 και απόψε ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Και για ο δεύτερος από το κινητό γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Γιώργης Παπαδάκης, καλησπέρα στην Άννα από το Ρέθιντο, έχει επιλέξει. Πέρασε εκείνος ο καιρός.

Καλησπέρα, Νεκτάριο, εδώ στα Χανιά και στο χώρο της εργασίας του Μασακούι. Καλή δύναμη όσοι εργάζεται, καλή δουλειά για το νυχτοκάματο. Καλησπέρα, Τιμπάκη. Καλησπέρα, κύριε Μαρίκα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αφιερώνω λίγο για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούνε Ερωτόκριτο και Κριτικόραμα.

Βλέπω συντονισμένη αν τον πλανήτη σε αρκετά μέρη του πλανήτη, ξεντεμένα μας αδέρφια, όπου υπάρχει το ελληνικό και το κριτικό στοιχείο, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χαιρόμαστε και εμείς που τα δύο ραδιόφωνα γίνονται και απόψε μια γέφυρα επικοινωνίας.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη μας ακούει στο Ρέθυμνο και στην Παγιά Πόλη για τη γυναίκα του τη Βασιλική. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι και για όλους που ακούνε Κριτικό Ράμα, καλησπέρα και στα γειτονάκια μου εδώ στη Νέα Χώρα, στους Ψαράδες, στο Μίμη, σε όλους που μας ακούτε. Καλή δύναμη, καλές ψαριές και συντονισμένοι πάντα εδώ στο Κριτικό Ράμα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο το Βασίλη που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι και εκείνος μας ακούει καθοδόν, τον ευχαριστώ. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε κι εσείς και απόψε Τετάρτη βράδυ στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κριτικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκητο. Βασίλης Κουλάς, πότε θα πάω στο χωριό?

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Αντώνης από εδώ από το Κολυμπάρι, ένα όμορφο χωριό στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή το Κολυμπάρι. Καλησπέρα μας στέλνει και η αγαπημένη μας φίλη Τζορτζίνα από τα Τρίκαλα. Θέλει Αντώνη Μαρσάκη. Καλησπέρα στο Βορρά, καλησπέρα Τρίκαλα.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι λοιπόν, πάντα είναι και πάντα θα είναι. Είναι η μητέρα μας, είναι η γη που τον παππούδο, τον γονιό μας και η γη που γεννηθήκαμε και μεγαλώνουμε και θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Να πούμε καλησπέρα και στον Πέτρο, ένα καλό φίλο που και εκείνος εδώ στα Χανιά καθοδόρ μας ακούει. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Κρήτης για την παρέα του Λέκη, για τον Αποστόλη ιδιαίτερα. Να σε καλά φίλε μου, 28-210-40-140, Κρητικόραμα στα Χανιά, 93,8 ζωντανά μας ακούτε, ζωντανά μας ακούτε και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο, 87,9. Καλησπέρα Γιώργο Λεκάκη, Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου.

και μετά τον Αρχάγγελο της Κρήτης, το Αηδόνι της Κρήτης, ο ύμνης των Νίκος Μανιάς, το έχει επιλέξει ο Χρήστος, εργάζεται εδώ στο μουσικό επιλοπείο του, εργαζόμενος και συντονισμένος στο κατηγόραμα, τον ευχαριστώ πολύ. Περνάς και δεν με χαιρετάς από το Αηδόνι της Κρήτης, το να ύμνη στο Νίκο Μανιά. Γυρίζουμε πολλά χρόνια τη μηχανή του χρόνου πίσω, γύρω στο 1990 κυκλοφορεί.

Μια καλησπέρα από την Αθήνα, από το Μοσκάτο, από την Άννα Μαρία. Λέει καλησπέρα Κωστή και απόψε εδώ στη δουλειά για μας τους εγκλωβισμένους κριτικούς. Της Αττικής είστε βάλσαμο ψυχής. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, την αγάπη μου στην Αθήνα. Καλησπέρα και στο Σωμαροστελή, εκεί στη Λοχριά, στο Ρέθυμνο. Αφιερώνω, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα με πάρα πολύ εκτίμηση. Θέλεις Κορδαλό, βεβαίως. Περνάς και δεν με χαιρετάς από το Ειδόνι της Κρήτης, στο να ύμνη στον Νίκο Μανιά.

Και μετά τον Νίκο Μανιά, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μια καλησπέρα και από την Κομωτινή και απόψε από το Βορρά, από την καλή μας φίλη τη Δήμητρα. Λέει καλησπέρα Κωστή, έξω είμαι, αλλά είμαι συντονισμένη, σε ακούω, λέει από το κινητό. Καλησπέρα σε όλους από την Κομωτινή, να είσαι καλά. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας για την Τζορτζίνα, την καλή φίλη από τα Τρίκαλα που έχει επιλέξει Αντώνη Μαρτσάκη, Στρατής Καράκη. Διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του, και σε λίγο πάλι εδώ, στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στο Νερό, το Κρητό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
7: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
6: Συντονίσου
7: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
6: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, πήραμε τη θέση μας μπροστά από το μικρόφωνο, από τα κουμπάκια της κονσόλας και συνεχίζουμε ακάθεκτα αυτό το μουσικό ταξίδι. Κάνουμε την παρέα μας, είναι Τετάρτη, είναι 24 του Ιούνιου του 26. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς από ό,τι βλέπω στο ορτολόγιο. Αγαπημένα τραγούδια, να η μουσική στην εκπομπή αυτή δεν έχει σύνορα. Ένα ποντιακό τραγούδι για ένα καλό φίλο Πόντιο που είναι εργαζόμενος και μας ακούει και απόψε εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι οδηγός που μεταφέρει με το λεωφορείο από την πίστα, από την αίθουσα αναμονής στην πίστα στο αεροπλάνο. Ο Στέλιος Βουτσίδης, αγαπημένος φίλος, τότε την καλησπέρα μου. Έχει επιλέξει Μπάμπη Κατίδη, ένας από τους κορυφαίους Πόντιους καλλιτέχνες. Είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή μουσική δεν έχει σύνορα. Είναι όπως την αγάπη.

Μπαμπής Καπίδης, από τους κορυφαίους Πόντιους καλλιτέχνες, για το στέγη το Βουτσίδη εκεί, εργαζόμενος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, για όλους τους φίλους τους Πόντιους που μας ακούν ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Και το επόμενο για το Γιώργη που το έχει επιλέξει από Δυτικό Ρέθυμνο, το αφιερώνω, λέει, στα παιδιά μου που εργάζονται με τον τουρισμό, στον τουρισμό. Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές, υγεία και χαρά. Ο φίλος ο Γιώργης από το Δυτικό Ρέθυμνο έχει επιλέξει Γιώργη Μαγκελάκη, Σφακιανός Ιρτός.

Καλησπέρα στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας Τόνια. Συλληπιτήρια για την εμβόλια του αδερφού σου. Δυστυχώς η ζωή είναι έτσι, Τόνια. Έχει τις χαρές, έχει τις πίκρες. Γι' αυτό τελειώνει τη ζωή. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία και κάθε πλευρά της ζωής. Γεροί και δυνατοί να είσαι να το θυμάσαι.

0: Υπάρχω και θα υπάρχουμε και εμείς είμαστε παρέα σας. Πάμε στο αγαπημένο Τυμπάκι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνη, καλησπέρα Κρητικόραμα, όλους τους ακροατές του χαιρετώ.
0: Κρητικόραμα, Ερωτόκριτο, ιδία αγαπημένες ραδιοφωνικές συγνώτες.
1: Ερωτόκριτο, Κρητικόραμα, όλους τους σταθμούς της Κρήτης μας.
0: Τι λέει το Τυμπάκι?
1: Μια χαρά είμαστε,
0: πάντα
1: κάναμε
0: καλά.
1: Και ωραίο μπανάκι σήμερα, είχε ωραία θάλασσα.
0: Καλό μπάνιο.
1: Και κάναμε μπάνια, καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Και ναι, θα αφιερώσω ένα τζάγκαρο Μιχάλη, αυτό που θέλανε το καρτορθώσανε,
0: βεβαίως,
1: να βάλεις σε όλο τον κόσμο.
0: Σας το υπόσχομαι.
1: Στα παιδιά μου ιδιαίτερα και στα εγγονάκια μου που ξεκουράζονται τώρα τα καημένα, δουλεύανε.
0: Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι, καλές βουτιές.
1: Επίσης, Κωνσταντίνε μου.
0: Την αγάπη μου στο Τυμπάκι. Ευχαριστώ.
2: Ποιος που να ζεις, ποιος που να...

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης 24 του Ιούνιου του 26. Λίγο πριν εκπνεύσει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι, γιατί δειλά-δειλά, παρά την οικονομική στενότητα που μαστίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, δειλά-δειλά, κάπου θα κάνουμε διακοπές, έστω μία-δύο μέρες, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας για τον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα. Καλησπέρα σε ένα αγαπημένο φίλο που από τα παλιά είναι, το Μιχάλη το Γαρατονάκη, είναι ο προπονητής σε ένα αρχαίο ελληνικό άθλημα Παγκράτιο. Μας ακούει καθοδόν τώρα από το Ρέθυμνο για τον Καβρό εκεί στη σχολή του, με τεράστιες επιτυχίες ο Μιχάλης και σε όλη την ομάδα του. Πάντα επιτυχίες, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για την κοπελιά μου, λέει το επόμενο αποστέγιο Μπικάκι. Μια χαρά βρίσκονται τους άντρες και γυναίκες, όταν υπάρχουν άντρες που δείχνουν, όπως το φίλο το Μιχάλη, με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα τραγούδι, την αγάπη τους, να τον εκτιμάτε πάρα πολύ. Ό,τι για σένα νιώθω. Αλλά υπάρχει και το αντίστροφο, όταν οι γυναίκες φροντίζουν τους συντρόφους τους και δείχνουν και εκείνες με κάθε τρόπο την αγάπη τους, κάτι ανάλογο πρέπει να κάνει και ο άντρας, να φροντίζει και να προσέχει και να προστατεύει τη σύντροφο που έχει δίπλα του.

0: Και πάμε να ακούσουμε ένα άλλο καλό φίλο της παρέας μας, ακούει από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, φίλε Κώστα.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και χαρά.
1: Επίσης.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Μας έλειψες ιδιαίτερα, αλλά
0: ναι. Είχα ένα ραντεβού με ένα γιατρό και καθυστέρησε λίγο το ραντεβού και γι' αυτό δεν μπόρεσα.
1: Δεν χρειάζεται απολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση στη Ζαχαρένια, στη Ερνέστο Μονοπάτη. Το τραγούδι του Σαμόλη. Το Λιράρι.
0: Το Λιράρι, βέβαιος. Θα σταφερώσουμε πάρα πολύ εκτίμηση. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε όλα τα κροατήρια.
0: Να είμαστε καλά. Υγεία και χαρά. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Με υπομονή και επιμονή. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ.

Για τον καλό φίλο που το επέλεξε τον Μιχάλη τον Καρατονάκη, τον προπονητή στο Παγκράτιο άθλημα, καθοδόν από το Ρέθινο στον Καβρό για τη σχολή του, για την κοπελιά μου λέει το αφιερώνω. Καλή δύναμη, Μιχάλη. Και για τον καλό φίλο που ακούσαμε πριν λίγο από το Ηράκλειο, Γρηγόρη Σαμόλης και ο Λίραλ. Ένα τραγούδι που δικαίως έχετε ξεχωρίσει και αγαπήσει πάρα πολύ.

Γρήγορη Σαμόλη, οδεύοντας λίγο πει τις 10 και εμείς ταξιδεύουμε από την Κρήτη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε, Τετάρτη βράδυ, μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ συντονισμένη στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρατο. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή σας επιλογή. Τσακαρομιχάλης, ένα καταπληκτικό τραγούδι, πάντα επίκαιρο. Όταν είναι δύο άνθρωποι αγαπημένοι και υπάρχουν άνθρωποι ζηλόφθονοι που υποσκάπτουν το Λάκκο και τη σχέση αυτή, πάντα επίκαιρο. Για την κυρία Μαρίκα που το έχει επιλέξει εκεί στο τυμπάκι, αυτό που θέλανε, λέει, το κατορθώσανε. Το ζητούμενο είναι να είναι μια γροθιά η σχέση και να μην το κατορθώσουν. Και πάντα αγαπημένοι και πάντα μαζί.

0: πίστεψες.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
13: Παντός καιρού.
12: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
13: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
12: Συντονίσου.
13: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
12: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
14: 4 λεπτά μετά τις 10 και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης ταξιδεύουμε αγαπημένα τραγούδια. Εσείς διαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Επιλέγουμε αγαπημένα τραγούδια και τα στέλνουμε σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Καινούργιο τραγούδι, φρέσκο, φρέσκο, Μανώλη Σκονταρός ο τρελός. Για τον Δημήτρη από το Ρέθινο που το έχει επιλέξει, εκεί καθοδόν λέει πηγαίνω για τη μονή, κοντά στη μονή Αρκαδί λέει και σε ακούω. Να σε καλά, φίλε μου, καλή διαδρομή. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, καινούργιο τραγούδι, ο τρελός.
15: Τι λογική τα χάνει.

0: Και πάμε μια βόλτα σε ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά, στον Πλατανιά και πολύ γνωστό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωστή μου, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Και εγώ συνονοματέμαι, σε ευχαριστώ.
1: Αυτή τη βραδιά ένα υπέροχο πρόγραμμα, φίλε.
0: Σε ευχαριστώ. Ήταν λέει ο Πλατανιάς. Τώρα είναι στο φόρτα του, από εδώ και στο εξής.
1: Ναι, τώρα είναι στο φόρτα του, φίλε. Είναι στο φόρτα του. Είναι στο φόρτα του, φιλαράκι.
0: Καλή σεζόν να έχετε και όλος ο κόσμος να δουλέψει, να βάλει το ψωμί του. Υγεία.
1: Υγεία, φίλε. Βέβαια. Υγεία, πάνω απ' όλο υγεία. Φίλε,
0: αυτό είναι το βασικό, φίλε. Η βάση και όλα τα άλλα με υπομονή. Αφιερώνεις κάπου.
1: Αφιερώνω σε όλο το ευγενές ακροατήριό σου, σε σένα.
0: Μεταγραφές, ο Πλατανιάς, βλέπω καλές μεταγραφές, δυναμικά προβλέπεται να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία εύχομαι, φίλε.
1: Έγινε καλό σου πρόγραμμα, μέχρι το τέλος ακούω, φίλε.
0: Να σε καλά,
1: τιμή. Για το ακροατήριο, την εκτίμησή μου, φίλε.
0: Τιμή μου μεγάλη και εκτίμηση αλμυβία. Σε ευχαριστώ, συνονόματε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε Κωστή μου.
2: Αμάν, τρελό.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ο τρελός Μανώλης Κονταρός, καινούριο τραγούδι, καλό τάξιδο. Καλησπέρα μου, λέει ο Ανδρέας, από τα Φαλάσσαρνα επιστρέφω, σε ακούω καθοδόν. Θέλει Ρενιένη Πολυχωνάκη, θα ακούσουμε αμέσως μετά. Καλή επιστροφή, γιατί είναι και δύσκολη η διαδρομή. Υπάρχει κίνηση όσο πλησιάζουμε ιδιαίτερα στο πιο δυναμικό μήνα του καλοκαιριού, τον Αύγουστο. Αυξάνεται και η τουριστική κίνηση. Πάρα πολλοί κόσμος, χρειάζεται προσοχή περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα, αν πάμε 5-10 λεφτά αργότερα στο προορισμό μας, δεν χάλασε και ο κόσμος. Το λέω γιατί ορισμένοι έχουν άγχος, βιάζονται και όποιος βιάζεται σκοντάφτει.
2: Ο Ήλι έχει τρία.
1: Συντονισμένοι στο κριτικό όραμα. Αγαπημένα τραγούδια. Μάρκος Ρενιέρης, Γιάννης Πολυχωνάκης, σαν τα βουνά της θάλασσας. 28-210-40-140 για να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας στα Χανιά στο κριτικό όραμα.

0: ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν και αυτό το βράδυ στην παρέα μας με ένα τραγούδι από Στέγιο Βαμβακά. Η καλησπέρα στην Αλέκα που μας στέλνει την καλησπέρα από τα Χανιά. Αγαπημένη φίλη, αφιερώνει για τη φίλη της την ευτυχία, λέει, που περιμένει το πρώτο παιδί, και για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα, την ευχαριστώ. Η ώρα είναι καλή στη φίλη σου. Στέγιος Βαμβακάς, Χρώματα Ελπίδας.

Και ένα μήνυμα που το είδα τώρα λίγο αργοπορημένο και λέει και ο σοφός λαός, καλή αργά λέει πέρα ποτέ. Λέει το email Μάρκος, καλησπέρα Κώστα, χαιρετίσματα σε σένα, σε όλους τους ακροατές από την ιόλουστη και εξαιρετικά ζεστή Κολονία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου στην Κολονία, στη Γερμανία.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τα Χανιά, από τα ψηλά εδώ, από τα ακροτήρια, Ρούλα Μπούχλη Αγκανά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλη το ακροτήριο που ακούει Κριτικόραμα και Ρωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα και στην οικογένειά της με πολύ αγάπη.

Καλησπέρα και στον Νίκο, μας ακούει στο Μιξόρου μας, στο Ρέθυμνο εκεί νότια, λίγο πριν το σπίλι. Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή από το Μιξόρου μου, να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να είστε κι εσείς εδώ στην παρέα μας. Βασίλης Κουλάς, με καταπληκτική παρέα σε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Αυτή η γη έχει φωνή.

μαθιακές παλιές σκιές μας κυβερνούν. Α, πονή καιρή σαν αβαγόν.

Και οδεύοντας λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, το έχετε επιλέξει το επόμενο τραγούδι και το αφιερώνετε ιδιαίτερα στον ονόματος ο Κωστής που μας ακούει στη Νέα Χώρα, για την Παρέτο και για κάποια κοπελιά που μας ακούει και για το Κρητικό Ράμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παλάτε, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στους ψαράδες εκεί στη Νέα Χώρα, σε όλους που μας ακούτε, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκρητος 87,9. Οι δύο κολοσσιαίες συχνότητες, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές σύχνοντες της Κρήτης, και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν μουσικά την Κρήτη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Βαρύ σταυρός ο χωρισμός. Τζουγκανάκης Αλέξανδρος. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημέρο και της απόψινής μας εκπομπής.

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Κρητικόραμα FM στέρεο.
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
4: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος, 87,9.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό που έχει επιλέξει ο Γιάννης από το Πέραμα, από το Ρέθινο, αφιερώνω στην παρέα μου, λέει, και στην εκπομπή. Να σε καλά, φίλε μου. Την καλησπέρα μου και στο Μιλοπόταμο, σε όλους που μας ακούτε, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο μέχρι το φινάλε 28-210-40-140. Νίκο Μανώλης Νύχταρης από μια ζωντανή ηχογράφηση. Για την παρέα στο Πέραμα, στο Μιλοπόταμο, στο Ρέθινο.

Καλησπέρα και στην παρέα στη Σούδα εδώ στα Χανιά, στο Γιάννη το Μάραγα, στην παρέα. Καλησπέρα Σουδιανάκια, Νικομανώλης Νύχταρης. Ήμουν καλά και ξαφνικά.

Και μετά τον Νίκο Μανώλη Νύχταρη πάμε εκεί σαν με τον κορυφαίο βιολάτρο της εποχής μας. Το έχετε επιλέξει να το στείλω για την παρέα του Νίκου στο Καστέλι Κισάμου, Αντώνης Μαρτσάκης.

0: Καλησπέρα και στον Ανδρέα στα Σφακιά, εκεί στη χώρα των Σφακιόλη με την παρέα μου ακούμε. Καλησπέρα Σφακιά, καλησπέρα φίλε.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ που και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης μονοπουλούμε το χρόνο και την αγάπη σας. Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Και δεν ξεχνάμε, σας θέλω από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή καθημερινά συντονισμένη, λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί βγαίνει στον αέρα Μανώλης Λεκάκης. Είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα, βρε παιδιά. Σωστή ενημέρωση, σωστές επιλογές, απίστευτο χιούμορ. Γενικά είναι αυτό που λέει και ο σοβός λαός, η καλή μέρα από το πρωί της φαίνεται. Για ένα καλό φίλο στο Ηράκλειο έχει επιλέξει Κώστα Σαριδάκη, Γιώργη Σαριδάκη, Βασίλη Σταυρακάκη, το σημάδι. Στο στέλνουμε πάρα πολύ εκτίμηση και στην παρέα σου.

Την καλησπέρα μου στο Αϊβαλί, εκεί στο Καπετάνιο, στο Μπαϊράμ. Αγαπημένοι φίλοι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε φορά που επισκέφτομαι το Αϊβαλί, το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και οποιοδήποτε κριτικός πάει εκεί στο Αϊβαλί. Το ευχαριστώ είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Να είστε πάντα καλά και να έχετε την υγεία σας. Καλησπέρα, Καπετάνια. Ο Καπετάνιος είναι και ο ιδιοκτήτης, πολλές φορές το βλέπουμε και στην τηλεόραση, που τα καραβάκια που πηγαίνουν από τη Μυτιλίνη προς το Αϊβαλί και αντιστρόφως.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Στέλιος. Είμαι καθοδόν εδώ στην Αγία Πυλαγία και έρχομαι στα Χανιά, επαγγελματίας οδηγός, συντονισμένο στο κριτικό όραμα. Να είστε καλά, καλή επιστροφή, γιατί είναι και δύσκολη διαδρομή. Το επόμενο για την παρέα εκεί στο Ιβαλί, για τον Καπετάνιο, για τον Μπαϊράμ, για όλη την παρέα με πάρα πολύ εκτίμηση. Ένα τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Κρήτης.

Και ο Μανώλης από τα Σφακιά μας στέλνει την καλησπέρα του. Σε ακούω τέλει εδώ στα Σφακιά. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Την αγάπη μας στα Σφακιά. Εδώ κάπου τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για 2 ώρες κάναμε την παρέα μας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο 2 ώρο. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και 10, σας θέλω συντονισμένους στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο και στα Χανιά, στο Κεντρικό Ράμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Για εμάς τους υπόλοιπους που ακολουθούμε και στις εκπομπές που παίρνουμε τη σκυτάλη, καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο το Λεκάκη και τον Μανώλη και όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου, που χάρη και στο σταθμό αυτό και στο δικό μας φέραμε τους ανθρώπους στην Κρήτη τόσο πολύ κοντά. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Βασίλη Σταυρακάκη, Μέθη. Μεθύστα περιόριστα από αγάπη και από έρωτα, όχι όμως από αλκοόλ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: Εγγυημένες διαδρομές. Ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Όρθες κάνεις τόσο κάτσι, το μίτσο κοπέλι δάτσι. Όρθες κάνεις τόσο κάτσι, το μίτσο κοπέλι δάτσι.

τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάκι. Όλες κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάκι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελά

Όρθες κάνεις τόσο κάτσι, το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Όρθες κάνεις τόσο κάτσι, το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελά

0: υποκριτός.
1: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέντο σάλι. Το κάνω πέντο σάλι. Το κάνω πέντο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήμουν παιδί, μεγάλωσα και ακόμη μεγαλώνω. Γερνώ, ποθαίνω και βαστώ τσαγάπη.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: Πρωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκεί που στέκεις θα σου, εκεί που στέκεις θα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόχρητος.
1: Επήρα δάνειο χαράς να νταγιαντώ τσιπώνους για δεν τσιπαντονιάρο μπλιώτσι τελευταίους
0: πόνους. Ερωτόχρητος. Στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μπράβο με τις γιές σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος.
2: Μου λείπεις, κοπελιά μου, μου λείπεις και μελαγχολώ.

που έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες, πουλί μου χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι

0: σκεφτείς. Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αντες αντες και να μου απαντήσεις αν εμπορείς. Αν εμπορείς να φανταστείς.

Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να

σε σένα. Μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάν αργά. Σ' αγάπησα, μα εδάν αργά.

0: μπράβο σε όλους.
1: Ερωτόκριτος.
2: Το γέλιο δεν το γνώρισα. Όχι πως δεν μου βγαίνει. Μα μου έρχεται ο στεναγμός φωνιάς.
1: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: θάνατος.
1: Τρέχει, τρεχούμε ένα νερό σε ελπίδας μου τη βρύση. Και δε θα βιάσει, λέει, ώστε να ζω όσους και να αποτίσει. Ο θέτια που με δυστυχία τύχει να περάσεις. Στις σκέψεις μου τον αχιανό κάτσε να ξαποστάσεις. Και από την πηγή της υπομονής κρυζό νερό να πάρεις. Για τις ανηφόρες της ζωής που θα σε περπατάρεις. Να σου φανεί πιο εύκολη του πόνου η ανηφόρα. Για θα σου λέει μια φωνή της ελπίδας σου προχώρα. Κι ας σου παντήξει το θεριό που πόνο τον ελένε. Πάλεψε δίχως δάκρυα τα μάτια σου κι αγγένε. Τότε θα νιώσεις νικητής πως τη ζωή σε πάλι. Γιατί θα δεις της ελπίδας σου τον ήλιο να προβάλλει. Τότε θα πεις μουρμουριστά η ζωή δεν τελειώνει. Γιατί έχει ομορφιές πολλές όσο για σε πληγώνει. Πιάσε της ελπίδας στο δεντρό τότε να τον πολιάσεις. Και από τα κέντρια που θα βγουν στον κόσμο να μοιράσεις. Σε πονεμένο ό,τι κι αν πεις. Είναι ελπιδοφόρο. Γιατί είναι η παρηγοριά στον πόνο, Θείοδωρο.

0: Ιεροτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ιεροτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ιεροτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.